0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: του.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακό.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένο.
1: Hello. How from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριο Σκοτάδο παρά μας έχω γραφτεί διαβάζοντα. Τι?
0: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να κοιμηθήκα το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ είχα το εξής θέμα. Εγώ περιμένω όλο το Σαββατοκύριακο να κοιμηθώ, γιατί ξυπνάω 6 ώρα για να είμαι εδώ πέρα στην εκπομπή. Και λέω Σαββατοκύριακο, λέω, περίμενα το Σάββατο πώς και πώς. Είχα κάτσει και Παρασκευή βράδυ μέσα. Είχα αράξει καναπέ, Netflix. Μιλάμε τώρα για ειδονή, έτσι. Λέω το πρωί, λέω, θα κοιμηθώ μέχρι τις 12. Αν γίνεται, δεν γίνεται πλέον σε αυτή την ηλικία, αλλά θα κοιμηθώ όσο να είναι. Και άκου τι μου συνέβη, ρε φίλε. Είχα κανονίσει να δώσω τα χαλιά. Αυτή η μάστιγα. Είχα κανονίσει να δώσω τα χαλιά για καλοκαίρι. Χτυπάει το κουδούνι λοιπόν 8 παρά το Σάββατο. Το βγαίνω, ανοίγω την πόρτα, έχουν έρθει οι τύποι για τα χαλιά. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα δώσουμε. Καλημέρα, παιδιά, τα χαλιά είναι εδώ, πάρτε τα από εδώ. Κατέβουμε στην αποθήνα, πάρτε και το άλλο, πάρτε και το άλλο. Φεύγουν τα χαλιά. Λέω, φύγαν τα χαλιά, τελείωσε. Θα παίζω για ύπνο. Τέρμα, τώρα θα ξυπνήσω μεσημέρι. Πέφτω για ύπνο. Μετά από κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, είχα χάσει, κοιμόμουν. Χτυπάει το κουδούνι. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, ποιος είναι πάλι ο Σαββατιάτικα. Κάτι νεύρα, κάτι πινελίκια πρωί-πρωί. Ανοίγω την πόρτα, είναι ο ίδιος τύπος με τα χαλιά. Μου λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, πήραμε τα λάθος χαλιά. Λέω, ποια λάθος χαλιά, αφού αυτά ήθελα να σας δώσω. Όχι, μου λέει, δεν ήρθαμε για σας, ήρθαμε για τους απέναντι. Και είχαν έρθει παιδιά για τους γείτονές μου, για να πάρουν τα χαλιά τους γείτονες, άλλη εταιρεία. Λέω, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, εγώ είμαι ψήρας. Δηλαδή, όταν ο άλλος μου δίνει μια απόδειξη και την κοιτάω, μου δίνει την ίδια τόση την απόδειξη και βλέπω ότι δεν ήταν η εταιρεία που είχαμε κανονίσει. Και λέω, θα είναι η έδρα αλλού, είναι αυτά τα περίεργα, ξέρεις. Και μου λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, λέω, τα χαλιά που είναι. Λέει, τα έχουμε, λέει, εδώ στην κάτω γειτονιά, εν πάση περιπτώσει, στην αποθήκη, λέει, να σας τα φέρουμε τώρα. Λέω, φέρτε τα. Είχα κάτι νεύρα του μεταξύ, με είδε εκείνη την ώρα, φοβότανε. Λέω, φέρτε τα τώρα όμως, γιατί λέω, θα έρθουν οι δικοί μου και δεν θα έχουν χαλιά να πάρουνε. Ναι, λέει και τα λοιπά. Φεύγει αυτός, παίρνω τηλέφωνο τους δικούς μου. Λέω, παιδιά, λέω, το και το. Μου λένε, μα δεν είναι σήμερα το ραντεβού, είναι αύριο. Λέω, όχι, ρε φίλε, δεν κοιμηθώ ούτε την Κυριακή. Ήτανε το δικό μου ραντεβού Κυριακή και το δικό του ήταν Σάββατο. Και ξύπνησα και την Κυριακή πρωί για να δώσω τα χαλιά τα δικά μου τα κανονικά αυτή τη φορά, όχι των άλλων.

0: shape of you.
1: Πάμε λίγο στο Μουντιάλ που θα μας απασχολεί στον επόμενο μήνα. Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ της Ακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ. Είναι, τραγουδάει μαζί με τον Μέση και τον Εμπαπέ. Το τραγούδι λέγεται Die Die. Όχι πέθανε, πέθανε, γιατί δεν θα ήταν ωραίο αυτό. Να ξεκινάει το Μουντιάλ και Die Die. Die D-A-I, όχι D-I-E. Die Die, επιλέχθηκε το τραγούδι αυτό. Δεν βάλανε του Πάριου, το Ντάρι Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Καλύτερο θα ήταν. Να βγαίνει ο Πάριος και να τραγουδάει. Πολύ πιο ωραίο, πιο έτσι. Θα μου πεις, δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ ο Πάριος. Θα μου πεις, ναι, η άλλη ήταν σύζυγος του Πικέ. Και είναι και Κολομβιανή που παίζει Κολομβία στο Μουντιάλ, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Θα ήταν πιο ωραίο, βέβαια, η Σακύρα να τραγουδάει τον Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούν. Στον Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

0: έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος παθαίνει delirium tremens κάθε φορά που βγαίνει ήλιος και είναι σαν να είναι φυτό και θέλει να πάρει ήλιο για να τραφεί και λέει ήλιος, ήλιος, πάμε να δούμε ήλιο, πάμε έξω, ήρθε, βγαίνει ο ήλιος, ο ήλιος, ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει, μας οδηγεί, κάτσε ρε φίλε, στην Ελλάδα εσύ έχει ήλιο 18 μήνες το χρόνο, ηρέμησε, κάτσε πώς κάνεις, όχι ήλιος, ήλιος, πάμε έξω, πάμε έξω, πάμε να πιούμε καφέ έξω στον ήλιο, να... κάτσε είναι ακόμα 12 η ώρα, θα έχει ήλιο μέχρι τις 8, όχι τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα βγαίνει, θέλω ήλιο, ήλιο, πάμε να δούμε ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο. Βγαίνει, βγαίνεις έξω από τις 12 η ώρα, πάμε, fast brunch, η τσίμπλα, την έχει φύγει τσίμπλα από το ξενύχτη, έχεις γυρίσει 5 ώρα από τον γκάζι, δεν ξέρω που βγαίνει τώρα, είναι νεολαία, η Gen Z, έχεις γυρίσει εν πάση περιπτώσει με την τσίμπλα στο μάτι, πρέπει να βγεις έξω, ας πούμε, αυτό σε βαράει, γκαγκανιάζει σαν κάτι Βρετανού στο φαλιράκι. Και αυτός ο τύπος ο ίδιος που λέει ήλιο, ήλιο, ήλιο, κάθεται στον ήλιο, τρώει τον ήλιο όλη μέρα και μετά απορεί γιατί, τον, γιατί κοκκίνησε και κάηκε. Λέει κάηκα, αχ δες κάηκα, κάηκα, εγώ είμαι κόκκινος από πίσω. Ναι βρε μάνα μου, ήσουν όλη την ώρα στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Έχεις γκαγκανιάσει, δεν, μα δεν πήγαμε παραλία σου λέει. Σου έχω νέα, δε, ο ήλιος δεν σε καίει μόνο στην παραλία, σε καίει παντού. Δηλαδή γίνεις, αχ λέει κοίτα που κάηκα εδώ. Και μετά αρχίζει τα γιαούρτια, αρχίζει τα κεφίρ, αρχίζει βάζει εκεί ό,τι άσπρο υπάρχει πάνω του, αυτό, γάλατα και τέτοια, αντιλιακές κρέμες και πω πω κάηκα. Πώς το πάθαμε αυτό? Ναι, πώς το πάθαμε, ήθελες να πας να δεις ήλιο από τις 10 το πρωί. Γι' αυτό το πάθαμε.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Είναι η δεύτερη φορά που γίναμε εθνικά υπερήφανοι μέσα σε λίγες μέρες. Η μία ήταν με τον Ολυμπιακό, η άλλη ήταν με την Ιωάννα Τούνη που περπάτησε στο κόκκινο χαλί στις Κάνες. Νιώσαμε έτσι μια εθνική ανάταση μετά την Γκλέλια Ανδριολάτου που στέλνουμε εκεί να μας εκπροσωπήσει στις Κάνες. Πήγε και η Τούνη. Δεν ξέρω εκεί πώς δηλώνει η συμμετοχή, πώς πας στις Κάνες. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω στις Κάνες να περπατήσω στο κόκκινο χαλί, πάω ή πρέπει να έχω κάποιον αριθμό followers. Θα μου πεις εσύ άντρας, δεν είναι στο ίδιο, θα πω πρέπει να σε κάτι. Η γυναίκα με εντυπωσιακή μπορεί και να την βάλουν πιο εύκολα. Δεν ξέρω, ας μας πει η Τούνη τι χρειάστηκε, δηλαδή πώς γίνεται η διαδικασία, ρε παιδί μου, υποβάλεις κάπου, μπαίνεις στο gov.gr και λες, ξέρω, εγώ θέλω να πάω στις Κάνες και σου λέει φορολογική ενημερότητα, δεν ξέρω, κάπως πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω, πρέπει να έχεις PRG, πρέπει να πάρουμε κάποιο γνωστό PRG εδώ Έλληνα να μας πάει στις Κάνες. Θέλω να πάω κι εγώ στις Κάνες, ρε φίλε, αν περπατήσω το κόκκινο χαλί, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι παραπάνω έχει Τούνη από μένα.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία τώρα σχετικά με, το, με την ωραία Ελένη στο νέο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Να πω Αφροαμερικανή, δεν ξέρω αν έχει διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Προσευλήφθησαν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, λέει είναι παραποίησης ιστορίες κτλ. Να θυμίσουμε ότι είναι κινηματογράφος, που είναι τέχνη. Θέλω να πω, δεν είναι. Δεν παραποιείται η ιστορία στο σχολείο. Δεν σου λένε ότι η ωραία Ελένη ήταν από την Ναμίμπια. Επίσης να επιθυμίσουμε ότι αυτό είναι έπος, δεν είναι ιστορικό γεγονός απαραίτητα, είναι, το έπος μπορεί να είναι ένα παραμύθι, είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική, και σίγουρα το κομμάτι της ωραίας Ελένης φαίνεται το πιο πλασματικό απ' όλα, δηλαδή αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος προφανώς και δεν έγινε για την ωραία Ελένη, αυτό το μαθαίνουμε και στο σχολείο. Και βγήκαν όλοι και το σχολίαζαν τώρα, λέει και είναι δυνατόν, λέει να είναι μαύρη η ωραία Ελένη, βγήκε ο Σμαραγδής. Λέει αν έχει, λέει, πονηρό τρόπο, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων. Το λάθος του Νόλαν εδώ είναι ότι δεν πήρε την ηθοποιό να τη βάλει να την υπνοτήσει για να γίνει ωραία Ελένη και αυτή, όπως κάνανε με τον Καποδίστρια. Εκείνο που πραγματικά το άκουγα και τραβούσα τα μαλλιά που δεν έχω, άκουγα κάποια μέρα σε ένα δελτίο να λέει ένας συνάδελφος, λέει με την ίδια λογική, λέει, γιατί δεν παίζει, λέει, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να τον παίξει ένας λευκός. Και εκεί, λέει, πραγματικά παίρνεις φόρα και λες, πώς το λένε, μπαίνεις μέσα στον ντουζ να ξυπνείς, γιατί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων. Με ποια λογική θα βάλεις ένα λευκό ηθοποιό να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ? Τι σχέση έχει αυτό με το να παίξει μια μαύρη ηθοποιό στην ωραία Ελένη? Δηλαδή, τρικυμίαν κρανίο, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση, ρε φίλε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κίμπερλι Γκίλφοιλ λέει χαλάρωσε λίγο, λέει, πηγαίνοντας στη Μύκονο. Έζησε στιγμές χαλάρωσης. Ο τίτλος είναι «Στιγμές χαλάρωσης», λέει, στο Πρινσιπότε στη Μύκονο για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Γιατί, παιδιά, θέλει να χαλαρώσει η κοπέλα. Ξέρετε τι είναι κάθε μέρα στον Αργυρό. Τη μία μέρα Final Four με Super Mini, νομίζω, στο Final Four ήταν. Η Αμερικανίδα πρέσβης πήγε, λέει, στο νησί των Ανέμων για το τριήμερο, συνοδευόμενη από τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματή επενδυτή Chris Marafacho. Chris Marafacho. Αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι κάνα νορμάλ επώνυμο έχουνε. Δηλαδή να ακούσω έναν Ελληνοαμερικάνο να λέγεται, ξέρω εγώ, τι ας πω, Μιχαηλίδης, ρε παιδί, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλος, το πιο κοινό. Όλοι είναι κάτι Μαραφάτσος, Σκαντζιμούρης, Κριτσιμπρίδης, Μαρλαφέκας, κάτι τέτοια περίεργα Ελληνοαμερικάνος. Είναι κουραστική ζωή για την Κίμπερλι, χρειάζεται λίγο χαλάρωση, γιατί κάθε βράδυ Αργυρό κουράζεται. Μαζί της λέει και ο Αμερικανός επιχειρηματίας και τα λοιπά. Μάλιστα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, αμφότεροι θεάθησαν μαζί, λέει, στο διάσημο Beach Bar Restaurant, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης. Είναι την ώρα που μπαίνει, δεν φαίνεται να χαλαρώνει εκεί η Kimberly Guilfoyle. Ρε τι τραβάνε, ρε φίλοι, και αυτοί οι πρέσβεις, να πούμε, ήρθε εδώ πέρα, κάνει ζωάρα.

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.

0: Δεν ξαναβγαίνω καθημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, 7 η ώρα, μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Ο άνθρωπος τώρα ξύπνησε, έχει στην αγριοφωνάρα στο κεφάλι του να μου. Πώς μου είστε, τι κάνετε, Galaxy 92, ακούτε Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Παιδιά, χρειάστηκε να ξενυχτήσω για καλό σκοπό, για καλό σκοπό. Για αυτό το βίτσιο που έχω, το stand-up comedy, που νομίζω στα 53 μου θα κάνω καριέρα. Και χθες βγήκα να παίξω σε ένα αγγλόφωνο και είμαι σήμερα κουνουπίδι. Πρέπει να απαγορευτεί η έξοδος στις καθημερινές. Δεν ξέρω, πρέπει να απαγορευτούν οι εκδηλώσεις στις καθημερινές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε οι υπόλοιποι. Βλέπω κάποιους από εσάς που είστε στην ίδια ηλικία με μένα, ρε παιδί μου. Δεν λένε είστε 25 χρονών. Βγαίνουν Πέμπτη βράδυ, ξέρω εγώ, πάνε έξω. Αλ. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό. Τραγουδάνε, χορεύουν την άλλη μέρα στη δουλειά. Πώς τα καταφέρνετε, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, είναι φοβερό. Η ώρα είναι 7 και 1. Κάτσε, γιατί κρύβει ο καφέ στο τζίγκλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται νεφός με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία 15 με 30 σήμερα. Όπου άρχισε αυτό το πράγμα τώρα, αυτή η ζέστη. Τι μπορώ πραγματικά. Το ξέρω ότι είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος, αλλά να σας πω κάτι. Έτσι είμαι. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο. Είναι αυτή η περίοδος τώρα που περισσότερο από εσάς χαίρεστε. Δηλαδή, θα βγούμε στην παραλία, θα πάμε Σαββατοκύριακο για μπάνιο, να πάρουμε τα αμάξι, να ταλαιπωρηθούμε λίγο, να φτάσουμε μέχρι εκεί. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, τι γίνεται, σήμερα είναι Τρίτη. Αλλά μου κάνει σαν Δευτέρα εμένα. Σου λέω, δηλαδή, χθες το βράδυ, παιδιά, εντάξει, το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας και να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας πινελίκια και όλα τα μηνύματα, βεβαίως. Live24 είναι το πλατφόρμα που μας στέλνει τα μηνύματά σας και στο Instagram μου, vharisopoulosvh. Όταν παρκάρεις πολύ μακριά, ρε φίλε, είναι φοβερό, Δηλαδή, σήμερα, χθες το βράδυ, για να αυτό είναι και το χειρότερο. Γυρνάς το βράδυ από έξοδο ή δουλειά στην συγκεκριμένη περίπτωση που είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, και γυρνάς και δεν βρίσκεις να παρκάρεις και κάνεις ολόκληρο κύκλο από εδώ, από εκεί, μαθαίνεις τη γειτονιά σου ξανά από την αρχή. Είχα παρκάρει και εγώ, δεν ξέρω πόσες, 100 μέτρα, 150, πολλά είναι, δεν είναι πολλά. 6 ώρα, είναι, 6 ώρα 10 και 10 μέτρα είναι πολλά και έψαχνα να βρω τα μάξι, πήγα εκεί, λέω, Παναγία. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη που στέλνει και αυτό στο πρώτο του πινελί και εδώ στο Live24. Βαγγέλη, έκανα το λάθος χθες και έβαγα, λέει, πιτόγυρο με τζατζίκι. Και σήμερα λέει δεν μπορώ με τίποτα την ανάσα μου. Ναι, δόντια. Βούρτσε δόντια. Βάλε και το μέλι βοηθά. Αλλά τώρα μέλι πρωί-πρωί. Μπορεί να πέσει λίγο βαρύ, δεν ξέρω. Εδώ στο Galaxy είστε. Θα έχουμε την καλύτερη μουσική για σας. Είναι το μόνο που σας σώζει από μένα. Η καλή μουσική του Galaxy. Διότι κατά τα άλλα είναι δύσκολη η αποστολή σας. Και η δική μου όχι τόσο.
1: Galaxy 92.
0: Πάμε, vamos, vamos, vamos. Καλημέρα στους καθημερινούς ήρωες που ξυπνάνε από τις 6 και πιο νωρίς. Καλημέρα σε όσους χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Είστε πραγματικά ήρωες.

0: κορασόν, ασπινάδο. Κορασόν είναι η καρδιά, το ασπινάδο δεν το μάθα. Πήρα β2 και δεν έχω μάθει το βασικό, τα βασικότερα. Κόμο ντουέλε λέει, κόμο ντουέλε, πώς πονάει. Καλημέρα στο Θοδωρή και στην Κογό που ξεκινάνε για δουλειά. Παιδιά, δεν γίνεται να έχει μποτιλιάρισμα στη γειτονιά μου από τις 6 και 4. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή, όταν είχα ξεκινήσει ραδιόφωνο πριν από πολλά πολλά χρόνια, το 2001, έκανα εκπομπή 6 με 8. Όταν έβγαινα έξω για να πάω, ρε παιδί μου, να κάνω ραδιόφωνο, έβλεπα και ήμουν στον ηλεκτρικό, είχε κόσμο. Αλλά δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει τώρα. Είναι απίστευτο και το πόσα αυτοκίνητα έχει πλέον η Αθήνα και το πόσο κόσμο ξυπνάει τόσο νωρίς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι η εκπομπή που έχει υποσχεθεί όταν καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε πει. Καλημέρα και στη Λένα, η οποία λέει, στέλνει τον πινελίκ της, λέει, πρώτο πινελίκ, Βαγγέλη, γιατί ξύπνησα, λέει, και εγώ από τις 6. Αυτό εντάξει, αυτό είναι κοινό πινελίκ, δεν είναι ότι είναι κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο. Θα λέει κάτι ιδιαίτερο να μου στείλετε. Κάποιος σας πείραξε, κάτι σας ενόχλησε, κάτι που φάγατε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ, σαν σήμερα. Το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα λεγόμενα Ορλοφικά. Έχει και ταβέρνα νομίζω στις Πέτσες, άμα πάτε. Ορλόφ δεν λέγεται και εκεί. Γιατί περισσότεροι νομίζουν ότι Ορλόφ είναι ταβέρνα. Δεν ήταν τα αδέρφια Ορλόφ, οι Ρώσοι, που βοήθησαν τους Έλληνες να κάνουν επανάσταση πότεμος. Το 1770, σκέψου ότι αυτό συνέβη δηλαδή 51 χρόνια πριν την κανονική επανάσταση. Είχαμε κάνει προσπάθειες. Είχαμε κάνει απόπειρες να τα. Αλλά δεν. Και σφάξανε 3.000 Έλληνες οι Τούρκοι στην Τρίπολη. Το λέω αυτό γιατί μετά κάναμε εμείς το αντίστροφο. Σαν σήμερα το 1879. Σήμερα πολύ παλιά. Τι γίνεται. Η Ρωσία και η Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Όχι Γκαντεμάκ, του Γκανταμάκ. Δεν έχει σχέση με το Μητσοτάκι. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Και τι κατάλαβαν που το ίδρυσαν. Στο τέλος μόνο προβλήματα έφερε. Σαν σήμερα, όχι σήμερα, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, δηλαδή κανείς. Χρόνια πολλά σου έχουν γενέθλια όμως, γιατί αυτό συμβαίνει φαντάζομαι. Λοιπόν, τι έλεγα. Σήμερα η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ βαρετή. Νομίζω ότι κακώς ήρθα. Έπρεπε να κάτσω να κοιμηθώ. Ήμουν και κουρασμένος από χθες, παιδιά. Χθες, παιδιά, κάναμε ένα αγγλόφωνο stand-up comedy. Και σας περιμένω και την επόμενη Πέμπτη που θα κάνουμε ένα. Θα σας το πω πότε, πού και τα λοιπά. Χθες, λοιπόν, κάναμε ένα αγγλόφωνο stand-up comedy με διάφορους. Εκεί ήταν Αμερικάνοι, ήμασταν Έλληνες, ήταν και ένας Νορβηγός. Και είχαμε τουρίστες στο σκηνό και ρωτούσαμε τους τουρίστες, ρε παιδί μου, τους ρωτάει η ΠΑΜ που παρουσίαζε, λέει: Παιδιά, λέει, τι σας άρεσε, λέει, στην Ελλάδα που ήρθατε και είδατε. Λέει: Πόσο καιρό είστε στην Ελλάδα, λέει: Είμαστε τρεις μέρες. Λέει: Τι σας άρεσε, λέει, πιο πολύ. Ρωτάει τους Αμερικάνους, οι οποίοι είναι στην Αθήνα. Και φίλε, αντί να πούνε Ακρόπολη, ξέρω εγώ, τι να πεις τώρα, τα αρχαία, στην Αθήνα αυτό δεν σας αρέσει συνήθως. Γι' αυτό δεν έχονται ξένοι. Τι απάντησαν, ρε, εσύ, οι γίγαντες οι Αμερικάνοι. Λέει: Τα γκραφίτι. Τα γκραφίτι ήρθαν στην Ελλάδα οι άλλοι. Και το πιο πολύ που τους άρεσε, το πιο ωραίο πράγμα που τους άρεσε ήταν τα γκράφιτι που λέμε εμείς. Γκραφίτι είναι το σωστό, γκραφίτι. Τους άρεσαν τα γκραφίτι, δηλαδή έφτιαχνε οφηδεία στο αριστούργημα επάνω στην Ακρόπολη των Παρθενώνα, κουβαλούσαν οι σκλάβοι τις πέτρες, τα μάρμαρα από την Πεντέλη, τα φέρνανε, δεν ξέρω πώς τα φέρνανε, για να έρθουν μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια τρεις Αμερικάνοι και να πούνε βλακεία ο Παρθενώνας, προτιμάμε τα γκράφιτι. Πάει ο άλλος στα εξάρχεια, κάνει και λέει αυτό τους άρεσε, λέει. Τώρα μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό το λαό, όχι, πες μου.
1: Galaxy 92.
0: Τους Αμερικάνους εννοώ, όχι δηλαδή. Άρε Τραμπ που σας χρειάζεται.

Κατάλαβες, φίλε μου. Εσύ έκανες τον ελληναρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έχεις δώσει τα φώτα σου παντού για να έρθουν αυτοί οι τύποι μετά από χρόνια να σου πούνε, ξέρεις κάτι, τα γκράφιτι μου αρέσουν στην Αθήνα. Τι να πεις, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, είπαμε και το σαν σήμερα. Εδώ μας στέλνει Μπινελί και ο Μιχάλης στο Live 24, το πρώτο Μπινελί και της ημέρας, Βαγγέλη. Έχω πάρει, λέει, ένα καινούριο μπουφάν το οποίο έχει πολλές τσέπες και ποτέ δεν βρίσκω τα κλειδιά μου. Σωστό, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Λοιπόν, επικαιρότητα πολύ περίεργη σήμερα, πολύ βαρετή. Ξανά πόλεμο έχουμε, άστα διάλογα, βαρέθηκα. Τελειώνεται να πούμε, δεν ξέρω, πάτα το Κιμ. Πού είναι ο Κιμ να πατήσει, το πατήσει να τελειώνουμε. Έχουμε τον Τραμπ, μία πόλεμο, μία ειρήνη. Πώς το λέγε η Δύση, κάπως έτσι δεν το λέγε το τραγούδι. Τραγωδίες αυτά στο χιλιοστό, λέει. Είχε το ντοκιμαντέρ χθες, το έχασα. Αυτό ο Σκάι, δεν ξέρω, το είδατε. Να μου στείλετε ένα μήνυμα, πώς ήταν. Οι Ευρωπαίοι, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση του Brexit, είχαν έτοιμο Plan B με κωδικό Αλβανία. Το οποίο εγώ το βρίσκω και λίγο ρατσιστικό με την έννοια. Θέλω να πω, τι το ονόμασταν έτσι, το Plan B για την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Αλβανός θα προσβαλόμουν. Εσύ που ξέρεις ότι είμαι. Γιατί τον ονόμασες Αλβανία, το κωδικό για Ελλάδα. Η Ελλάδα, δηλαδή, όποια χώρα είναι εκτός από το ευρώ, είναι Αλβανία, δεν κατάλαβα. Πολύ προσβλητικό. Και ο Γιούνκερ είπε ότι πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι ρεαλιστής. Σου λέει, άμα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Κάτι μας είπαν τώρα οι Ευρωπαίοι, ρε φίλε, δηλαδή, φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Είναι δυνατόν. Μετά είναι που θα έπεφτε η κυβέρνηση. Δεν πάει πιο δύσκολο πράγμα από αυτό. Μια που λέω για εφοπλιστές, κυκλοφόρησε το βίντεο που δείχνει πώς ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και δεν ξέρω αν το έχετε, φαντάζομαι το έχετε δει. Είναι το πιο συζητημένο πράγμα στο ελληνικό ίντερνετ, που λέγαμε και παλιά. Ο Δημητριάδης, λοιπόν, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, καθότανε στη σκάλα που κατεβαίνεις από το Telecom Center, και εκείνη την ώρα κατέβαινε και ο Μαρινάκης με μία εμένα ντύσιμο λίγο κάπως σπορ για την ηλικία του, την ιδιότητά του, τέλος πάντων Μαρινάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εγώ δεν πάω τώρα έτσι ντυμένο στο γήπεδο με φόρμα τέτοια, με ρίγα, ας πούμε, σου κάνει 18 χρονών, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Μαρινάκης, βλέπει με την άκρη του ματιού τον Δημητριάδη, τον βλέπει ο Δημητριάδης, κοιτάζονται, αυτό το κεραυνοβόλος έρωτας, κοιτάζονται με αυτό το βλέμμα. Σε κάποια φάση του κάνει ο Μαρινάκης, πάει να του πει κάτι και του λέει, του κάνει νόημα να του μιλήσει, πάει, του μιλάει και εκεί που του μιλάει του ρίχνει ένα χαστούκι. Και μετά απαντάωμα ο Δημητριάδης με ένα δεξί κροσέ. Αυτό βέβαια η αλήθεια είναι, αυτό που έκανε ο Μαρινάκης είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι sucker punch. Δηλαδή τον άλλον τον βαράς ύπουλα, δηλαδή εκεί που το μιλάς το ανού του χώνεις μία. Δεν έχει ξεκινήσει η μάχη, εκεί που του λες ένας πολεμικός, πάμε να του πάρει μία. Αλλά γρήγορος ο Δημητριάδης, απάντησε πολύ γρήγορα. Και μετά είναι το υπόλοιπο που το είχαμε δει και προχθές. Η Μαρία από το Λυκαβητό, καλημέρα Βαγγέλη, ξύπνησα κουνουπίδι και εσύ, Πολύ καλό να ξεκινάς με Λάτιν. Το Μπινελίκι είναι να προσπαθείς να γράψεις το κινητό και να μην βγαίνει το πληκτρολόγιο. Παιδιά, το κινητό, εγώ θα το παρατήσω, αλήθεια σας το λέω τώρα. Δεν μπορώ συνέχεια αυτό το πράγμα που το ξεχνάω και πρέπει να γυρίσω πίσω στο αμάξι, να ψάχνω να βρω που το έχω, πάω να πατήσω κάτι, βγαίνει κάτι άλλο. Χτες πήρα 3 άτομα κατά λάθος. Καμιά μέρα θα κάνω κανένα αυτό, θα πάρω καμιά βιντεοκλήση κατά λάθος, θα πατήσω τίποτα, θα ακούγομαι. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε αυτή την ηλικία. Push it down. Να κυσία δεν έχει ξυπνήσει, άμα ακούσει λίγο. Είναι λίγο αγούρο ξυπνημένη εδώ. Άκου λίγο. Έλα, ξύπνασία.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ακούτε Γκάλαξη, συγγνώμη, ακούτε Γκάλαξη 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλημέρα, πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Ο Διονύσης από Πειραιά, το προχθεσινό επεισόδιο των δύο, δηλαδή Δημητριάδη και Μαρινάκη, δείχνει και το επίπεδο της επιχειρηματικής και πολιτικής πραγματικότητας. Το επιτελικό κράτος εντός εισαγωγικών. Ναι, στο πρώτο έχεις δίκιο. Τώρα το επιτελικό κράτος δεν κολλάει πουθενά, αλλά εντάξει, ήταν. Όντως δείχνει ότι είμαστε μια. Είμαστε η πιο όμορφη, η καλύτερη τριτοκοσμική χώρα στον κόσμο. Ο Τσίπρας έχει σήμερα ανακοίνωση και την ανακοίνωση, την ίδρυση του κόμματός του, να δούμε πώς θα το πει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία. Έχει κάνει μια ανάρτηση, λέει, στο Instagram ο Τσίπρας, όπου έχει βάλει, ρε παιδί μου, ότι ξεκινάμε κτλ. Να σου πω πώς το λέει. Αλέξη Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Ας είμαστε όλοι εκεί, έχει αντίστροφη μέτρηση, 12 ώρες 36 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, 3η 26 Μαΐου, πλατεία Θησίου, 8 η ώρα. Στο Θησίο δεν έκαναν αλλαγή χρόνου ο Καμίνης τότε που κάνανε με το Δήμο, και τώρα νομίζω, Λοιπόν, άσχετο. Τώρα γιατί σας το βάλω αυτό. Αυτό είναι, υπάρχει ένα κομμάτι μουσικό από κάτω που λένε ότι το έχει γράψει, όχι λένε, νομίζω ότι το έχει γράψει όντως ο Κραουνάκης, ο οποίος είναι γνωστός για τα φιλοτσιπρικά του αισθήματα. Θα έλεγα σιριζαϊκά, αλλά πλέον δεν είναι τυπικά ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Ακούστε λίγο, είναι αυτό, είναι εισαγωγή για ένα τραγούδι του Κραουνάκη αυτό. Πασόκ. Πασοκάρα είναι. Τι μιζέρια είναι αυτό. Τανα. Άκου τώρα αυτό τώρα. Καλύτερα να βάζε το πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνά και φρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Έτσι δεν έλεγε. Και όλα μοιάζουν ένα τύπο. Πιο ωραίο, πιο χαρούμενο. Τώρα αυτό το. Αυτή η μιζέρια. Τώρα θα μου πεις, εκεί είναι το πρόβλημα. Βαγγέλη λέει, αυτό που είναι εκνευριστικό είναι όταν σου πιάνουν κουβέντα το πρωί στο ταξί. Ισχύει. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι εγώ, επειδή έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ταξί φέτος, έχω ξεπαραδιαστεί. Ελάχιστοι ταξιτζίδες μου πιάνανε κουβέντα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάτι και η φάτσα μου. Μπορεί να λένε αυτός είναι περίεργος. Φαίνεται ότι δεν γουστάρει. Αλλά νομίζω σε σχέση με το παρελθόν έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι οδηγοί ταξί. Αυτό καλημέρα να πούμε στους οδηγούς ταξί που μας ακούνε, στο Σταύρο, το φίλο μας, στο Στέφανο. Καλημέρα, έλα με φόρα, λέει η Κωνσταντίνα. Πρόεδρε, έλα με φόρα!
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ένα παλιό τραγούδι των Spinners εδώ σε διασκευή από τη Money Love αρχές δεκαετίας 90. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Ευαγγέλη λέει: θα ήθελα να σε δω, λέει, σε παράσταση με την Περνίλε Χάλαντ. Καλά, δες με πρώτα μόνο μου και μετά με βλέπεις και με την Περνίλε. Έλα πρώτα. Να σε δω σε παράσταση με την Περνίλε. Και, ναι, και εγώ θα ήθελα να με δω σε παράσταση με τον Bill Burr. Τώρα τι. Σε ευχαριστώ. Έλα όμως, δεν είναι. Όλο λέτε, αλλά όταν έχετε. Έχω τα παιδιά, ναι, έχω αυτό, τα λοιπά, δεν προλαβαίνω. Η ώρα είναι 7 και 29. Σταματάω την Κρίνια για να ξεκινήσω την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η οποία είναι συνδεδεμένη με την Κρίνια, αν το σκεφτείς. Γιατί η κίνηση και η Κρίνια είναι έννοιες ταυτόσιμες. Λοιπόν, σε τρία σημεία έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ο Κηφισός, είναι άνοδο και κάθοδο. Αλλά έχουν καλά νέα για όσο ανεβαίνετε. Η άνοδος έχει πρόβλημα μέχρι Φιλαδέλφια. Μετά πάτε ωραία. Η κάθοδος όμως έχει πρόβλημα συνεχές από την Αττική Οδό μέχρι να φτάσει στη Λεωφόρο Αθηνών και πιο μετά. Λίγο πριν την. Όχι, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεύτερο σημείο που έχει πρόβλημα είναι η Κηφισία σε ορισμένα σημεία, κυρίως στην άνοδο από την Κατεχάκη και μετά, και στην κάθοδο στο ύψος των εμπορικών του Χαλανδρίου. Το τρίτο σημείο είναι φυσικά η αγαπημένη Βενιζέλου της Ηλιούπολης που ανεβαίνει για περιφερειακό, η οποία είναι κόκκινη. Έχει μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από την Ηλιούπολη και φτάνει στον περιφερειακό στο ύψος της Κεσαριανής. Και μην σας πω ότι και η Αττική Οδός έχει ήδη πήξει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την έξοδο λεωφόρου Χασιάς μέχρι σίγουρα την Ηρακλείου και μετά λίγο λιγότερο μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Αυτή είναι η κίνηση. Καλημέρα στην Ελεάνα. Έχω έρθει, Ευαγγέλη, λέει, στην παράσταση. Στην είπα της κοπέλας. Πού να το ξέρω. Για τους άλλους το είπα. Γεια Σοφία από Κόρινθο. Μόλις φεύγω από το σπίτι, βάζω να σε ακούσω και γελάω μόνη μου στον προαστιακό. Ωραίος ο προαστιακός. Σας είχα πει που είχα πάει μέσα και κοιτούσα σαν βλάχος. Μου έκανε εντύπωση γιατί είχα ακούσει ότι ο προαστιακός είναι παρατημένος κτλ. Και μια από τις ημέρες που δεν είχα αυτοκίνητο, είχα πάει στον προαστιακό και λέω: τι ωραίο, αισθάνεσαι λίγο έτσι αυτό που λένε στη Βρετανία commuter. Commuter. Αυτοί που μένουν εκτός Λονδίνου. Επιστρέφουμε στο θέμα μας, τον Τσίπρα, ο οποίος σκεφτόμουν ότι ο Τσίπρας, αφού είναι Παναθηναϊκός και έχει βάλει την Μπαρτσελώνα, ας πούμε, έχει βάλει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα για το νέο κόμμα, θα κάνει το νέο κόμμα κοκκινομπλε, το οποίο είναι λίγο βαρύ για κόμμα, δηλαδή αποθυμίζει λίγο κουκουέ εσωτερικού, είναι βαριά, είναι και τα δύο έντονα χρώματα, θέλει ένα άσπρο μέσα, θέλει κάτι. Κόκκινο μπλε τώρα, είσαι Παναθηναϊκός και υποστηρίζεις Μπαρτσελώνα, είναι λίγο οξύμορο, διότι η Παναθηναϊκή εκ πεπιθήσεως είναι ρεάλ, είναι, πώς να το κάνουμε, είναι αδέρφια, πώς να, αμίγκος παρασιέμπρε. Πώς τώρα ο Τσίπρας έπιασε και που έγινε. Καλά, ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αυτό που το πας. Πώς, που είναι και αριστερός, υποτίθεται. Ο Τσίπρας τώρα Παναθηναϊκός, αριστερός και Μπαρτσελώνα. Όπως έλεγε και ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι γούστα, δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι άλλο. Θα μου πεις, εγώ έμενα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη που είναι πιο παοξίδικη συνοικία και είμαι Άρης. Οπότε.
1: Galaxy 92.
0: Καλά λέει, ας μπείτε στον προαστιακό το πρωί για Αθήνα και τα νεύρα τα έχετε στους επάκεις σας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά έτυχε εγώ να πάω σε καλή ώρα, ισχύει.

0: 74 είναι ο Coverdale σήμερα που τραγουδάει. Is this Love White Snake στο Galaxy 92, 74 χρονών. Εντάξει, τον είχα για μεγαλύτερο, η αλήθεια είναι.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ο Παναγιώτης είναι λίγο απεσιόδοξος. Τον έχει πιάσει λίγο, τον έχει πάρει από κάτω. Λέει, με αυτά και με αυτά, λέει, Βαγγέλη, πες μου, λέει, να δούμε τι μπιπ θα ψηφίσουμε πάλι. Σε αυτή τη χώρα μας έχουν καταντήσει, λέει, να είμαστε όπως ήμασταν με τις ομάδες, παιδάκια μικρά. Ήμασταν με όποια ομάδα κέρδισε, με όποια ομάδα ήταν ο καλύτερος μας φίλος. Άλλο το άλλο. Τώρα, εσύ αν ήσουν με ποια ομάδα κέρδισε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες που βγαίνουν πρωταθλητές και παίρνουν τους καινούργιους οπαδούς. Κοίταξε, ας πω. Καταρχάς, πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες ψήφοι. Νομίζω ότι κατά βάση πρέπει να ψηφίσεις με ερωτικό ένστικτο. Δηλαδή, ποιος υποψήφιος σου προκαλεί φορεία, ευχαρίστηση. Δηλαδή, αν δεν έχει ξεκάθαρα, ας πούμε, το συμφέρον σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι ψηφίζουμε με βάση το συμφέρον. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Κάθε άνθρωπος πρέπει να ψηφίζει ανάλογα με το δικό του. Αυτό που λένε τώρα το συμφέρον της χώρας είναι μπούρδες καμαρωτές. Καμία σχέση το συμφέρον του εργάτη με το συμφέρον του ιδιωτικού υπαλλήλου, του επιχειρηματία, του ελεύθερου επαγγελματία, του μαγαζάτορα, του βιομήχανου. Τι σχέση έχει τώρα ο βιομήχανος με τον εργάτη? Άλλο συμφέρον ένας, άλλο ο άλλος. Αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας. Ότι οι πολλοί επιλέγουν το δικό τους συμφέρον. Άρα λοιπόν επιλέγεις με το δικό σου συμφέρον. Αν παρόλα αυτά έχεις πάθει το κοκομπλόκο που έχουν πάθει όλοι οι Έλληνες, που έχουμε πάθει όλοι οι Έλληνες, και πάμε και ψηφίζουμε το μη χειροβέλτιστον, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε άμπε μπαμπλό μας για να ψηφίσουμε. Να ψηφίζεις ερωτικά, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, σαν να πώς πρέπει να περνάνε, ξέρω εγώ, διάφορες γυναίκες από μπροστά σου. Κάθεσαι, πίνεις καφέ και περνάνε διάφορες γυναίκες. Και λες τώρα, ποια γουστάρεις πιο πολύ, ρε παιδί μου? Όχι να δεις τον Τζίπρα και να πεις τι ωραίος άντρας. Εννοώ, ποιο κόμμα σε τραβάει από μέσα σου. Δηλαδή, να μην το εξηγείς. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Είναι ένστικτο αυτό. Ψήφισε με βάση το ένστικτο. Αυτό είναι δικιά μου συμβουλή. Δεν ξέρω τώρα αν δίνω τις σωστές συμβουλές. Δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος, γιατί και εγώ είμαι στην ίδια κατάσταση, φίλε μου. Μην νομίζεις, εγώ δεν ξέρω να ψηφίσω. Έρχεται η ώρα των εκλογών και πραγματικά, αν και είμαι αρκετά προβλέψιμος, γιατί δεν έχω κάνει πολλές αλλαγές στη δική μου, πώς το λένε, επιλογή. Συνήθως ψηφίζω συγκεκριμένο πράγμα. Και πάλι όμως έχω second thoughts. Λέω πάλι να τους ψηφίσω, αφού κάναν αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Δεν υπάρχει, κανένα κόμμα δεν είναι τέλειο. Βέβαια, κάποια είναι παρά είναι. Παρά είναι άσχημα. Έλα! Κόγκα! Any longer! Έλα, πάμε για εκλογές, πολυκάτσατε! Μητσοτάκη, κανόνισε. Μόνο καλοκαίρι μην τις κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να βγει ένας νόμος που να λέει εκλογές δεν θα γίνονται αν η θερμοκρασία δεν είναι κάτω από τους 35. Εγώ πάνω από 35 βαθμούς δεν σηκώνω το ποπουδάκι μου να πάω να ψηφίσω κανένα σας, σας το λέω. Γι' αυτό το κάνουνε καλοκαίρι, γιατί δεν θέλουν να πηγαίνει ο κόσμος, δεν θέλουν να αποφασίζει ο κόσμος. Θέλουν η συμμετοχή να είναι 10%, να μην ενδιαφέρεται κανένας για να αποφασίζουν αυτό που θέλουν αυτοί. Τι νομίζετε, γιατί κάνουν τις εκλογές καλοκαίρι? Σου λέει, άστα να πάει για μπάνιο τώρα τον Μπαρμπαμπίθρο. Σιγά μη σηκωθεί τώρα ο Ελληνάρας να έρθει να ψηφίσει. Και βγαίνουν και τα κανάλια και το πρημοδοτούν αυτό και λένε, παραλία ψήφισαν οι Έλληνες, δεν ψήφισαν εκλογές. Ναι ρε Καραγκιόζη, γιατί το βάζει ο άλλος με 42 βαθμούς εκλογές? Πού θα πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο, λέω, να ψηφίσει?

0: Έλα. Κούνα το μωρό μου. Κόγκα. Βέβαια τώρα τελευταία ο Έλληνας ψηφίζει με λίγο περίεργα κίνητρα. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου ήσουν αδεξιός, αριστερός, κεντρός. Ξέρω εγώ είχες μια συγκεκριμένο προσανατολισμό. Τώρα τελευταία είσαι λίγο. Καλημέρα λέει Νεάπολη, έμενες μόνο μπάο και έχει εκεί. Λέω Θοδωρής από δράμα, σκάνα stand-up το καλοκαίρι για δράμα, τι έχεις στο πρόγραμμα. Θοδωρή, είχα έρθει δράμα χειμώνα. Άνοιξε ψέματα. Θα ξανάρθω όμως. Παμ παραμ παμ παμ. Ο Έλληνας ψηφίζει λίγο πολύ περίεργα κριτήρια. Καταρχάς, υπάρχουν Έλληνες που ψηφίζουν με το κριτήριο το αντίστροφο. Σου λέει ποιον θέλω να βρίζω, αυτόν θα ψηφίζω. Γιατί είναι περίεργο. Δεν γίνεται να βρίζουν όλοι το Μητσοτάκι και να τον βγάζουμε 41%. Δηλαδή, αν πας να ρωτήσεις έναν Έλληνα ποιος ενοχλεί πιο πολύ από τους πολιτικούς, σου λέει ο Μητσοτάκης. Μετά το ρωτάς ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός και σου λέει ο Μητσοτάκης. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι σχιζοφρενικό αυτό το πράγμα. Άλλοι ψηφίζουν με βάση άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι πώς θα σου κάτσει. Τώρα, μια που λέγαμε για πριν για κάψονες και ζέστη και τα λοιπά, να σας πω ότι στην Βρετανία είχαν λέει την πιο θερμή ημέρα ιστορικά όλων των εποχών. 33,5 βαθμούς Κελσίου. Γατάκια. 33,5 είναι η πιο ζεστή μέρα που είχαν αυτοί. Εμείς με 33,5 βαθμούς κυκλοφορούμε με ζακέτα έξω. Λέει the hottest ever May Day. May Day, όχι SOS που λέει SOS. May Day, δηλαδή η μέρα του Μαΐου, η μέρα Μαγιού. 33,5 βαθμούς στην Αγγλία δεν είχε λέει ποτέ στην ιστορία. Εδώ και 79 χρόνια, όχι συγγνώμη, πριν από 79 χρόνια είχαν 32,8 και τώρα έχει 33,5. Το κλίμα θα χειροτερεύει, ο καιρός χειροτερεύει, εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον με τους ρυθμούς ζωής που έχουμε, δηλαδή για να ηρεμήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποιούμε αρχικά λιγότερα καύσιμα, λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερα αεροπλάνα, άντε πες τώρα στον άλλον, ξέρεις κάτι, μην πας διακοπές, μην πας στη Ρώμη για weekend. Γιατί θα σου πει ο Έλληνας. Θα σου πεις γιατί θα έχουμε το καλοκαίρι θεομηνίες, θα έχουμε πλημμύρες, φωτιές κτλ. Και λέω, και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ θα να πάω στη Ρώμη να πετάξω το κέρμα μου στη φωντάνα Αντιτρέβη.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Φωντάνα Αντιτρέβη.
1: Galaxy 92.
2: Amazing.

0: απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει, γι' αυτό λέει, καλά κάνουν και τα αεροπορικά, λέει, θα τα ανεβάσουν στο Θεό. Αυτό δεν το κάνουν για την προστασία του κλίματος, τα αεροπορικά. Τα ανεβάζουν γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Οπότε είναι λογικό να ανέβουν και τα καύσιμα των αεροπλάνων. Μην νομίζω ότι έχουν οι αεροπορικές εταιρείες καμιά οικολογική συνείδηση. Αντιθέτως, η δουλειά τους είναι ακριβώς αντίθετη με αυτό. Επίσης, μην νομίζεις ότι αυτό θα πτωήσει κάποιον. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα αλλάξουν το ταξίδι τους. Επειδή αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα κοιτάξει να κόψει από αλλού. Επίσης, υπάρχει και αυτή η καραμέλα που συμβαίνει και πολλές φορές είναι αλήθεια, δεν είναι κλισέ. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά το μικρόφωνο μας πέφτει λίγο. Είναι ότι πολλές φορές τα ταξίδια στο εξωτερικό μέσω αεροπλάνου είναι φθηνότερο από το να πας σε ένα ταξίδι σε ένα ελληνικό νησί μέσω πλοίου. Οπότε σου λέει ο άλλος, αντί να πάω στην Πάρο και να πληρώσω 1.000 ευρώ μαζί με την οικογένεια και το αυτοκίνητο και τα λοιπά, θα πάω, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία, στη Ρώμη, οπουδήποτε. Πάντως, όπου και να πάτε, θα έχει πάρα πολύ ζέστη αυτό το καλοκαίρι. Μιλάνε για ίσως τα πιο θερμά καλοκαίρια της ιστορίας, οπότε κάντε μια συντήρηση στο κλιματιστικό. Εγώ προσπαθώ να έρθουν οι συντηρητές στο... προσπαθώ να

0: Πίσω ραντεβού εδώ και 2 εβδομάδες και δεν μπορούμε να βρούμε μια μέρα. Την τελευταία φορά που θα με πάρει τηλέφωνο, θα τους πω: παιδιά, θα είμαι εκεί για σας ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ, να ξέρεις, ταξιδεύω, λέει, με μηχανή πολλά χρόνια και το ίδιο θα κάνω εντός και εκτός Ελλάδας. Να, καλά, θα κάνεις, αλλά να προσέχεις πάρα πολύ, γιατί εκεί έχεις άλλους κινδύνους. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε εκεί, τι κάνετε, πώς είστε, ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε. Χθες, όπως είχαμε πει, είχαμε την απώλεια της γογός μας, Τροκώστα. Μια απώλεια που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Μια πολύ συμπαθής. Ένα πολύ συμπαθές μοντέλο, συμπαθής προσωπικότητα γενικότερα, και αυτό που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο είναι η στάση του συζύγου της, του Τραγιανού Δέλα, του θριαμβευτή του Euro. Περισσότερο τις γυναίκες συγκίνησε αυτό, γιατί είναι ένας άνδρας ο οποίος στάθηκε στη γυναίκα του μέχρι τελευταία στιγμή πάρα πολύ και σε όλο αυτό που περνούσε. Σε σημείο που μάλιστα που είδα και αναρτήσεις στο Instagram τύπου ότι είδα τη στάση του Τραγιανού Δέλα και άρχισα να πιστεύω στους άντρες, το οποίο είναι βέβαια αρκετά υπερβολικό, αλλά δείχνει ακριβώς το πόσο εκτίμησε ο κόσμος και πόσο αυτό το ζευγάρι, ρε παιδί μου, ήταν έτσι πολύ ωραίο στα μάτια μας, με την έννοια πολύ αγαπημένο και πολύ σωστό στη στάση ο ένας απέναντι στον άλλον. Πολύ ιδανική κατάσταση πλέον αυτή. Το βλέπουμε και το θαυμάζουμε πλέον σαν να είναι, ρε παιδί μου, κάτι ουτοπικό. Σας έριξα τώρα, σας ανεβάσω λίγο με μολόκο. Αυτό δεν είναι συγκρότημα, σαν να βρίζεις και να τρως ταυτόχρονα. Μολόκο. Sing it back.
1: Bring it back.
0: Sing it back.
1: Bring it back.
0: Πάμε λίγο. Έρχεται τριήμερο, σας θυμίζω.
1: Sing.

0: Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram του σταθμού. Μπείτε στο Galaxy 92 FM. Κάντε μας follow στο Instagram να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Galaxy 92 FM, το Instagram του Galaxy. Καλημέρα και στο δικό μου Instagram να στείλω εδώ στη Γεωργία που μας ακούει στην Ξάνθη, στη Μαρία από Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο από Λάρισα, στο Χρήστο από Αθήνα, σε όλους τους Χρήστους. Sing it back. Λοιπόν, Sing it back Μολόκο ακούσαμε, τα μηνύματα σας τα είπαμε και αυτό που απομένει είναι η επόμενη τραγουδάρα.
1: Galaxy 92.
0: Duran. Come on down.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, φωνάζω για να ξυπνήσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, παιδιά. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 εδώ στο Galaxy, όπως κάθε μέρα, με πυλοφόροι και μυστροί μαζί, χτίζουμε το γιαπί, την οικοδομή μας εδώ πέρα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram μου, V.Χαρισόπουλος. Είναι μια ωραία μέρα και θα είναι μια ζεστή ημέρα, είναι μια μέρα που ξεκινάει ουσιαστικά έτσι την θερινή περίοδο, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τις προβλέψεις, τις οποίες θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Λοιπόν, φιλαράκια μου καλά, σήμερα αναμένονται νεφώσεις παρόλα αυτά. Με διαστήματα ηλιοφάνειας το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν, λέει, βόρειο-βορειοδυτική με εντάσεις 3 με 4, θερμοκρασία όμως από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και την Πέμπτη, λέει, θα φτάσει 34 βαθμούς στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ετοιμαστείτε από τώρα, είπαμε κλιματιστικά, το ένα τ' άλλο. Σιγά-σιγά, βέβαια και το κλιματιστικό δεν βοηθάει το περιβάλλον πάνω σε αυτό που λέγαμε, γιατί θα μου την πείτε, είμαι σίγουρος. Πώς μου είστε, τι κάνετε, τι γίνεται, τι νεάκια, γράφτε τα όλα εδώ στο Live 24. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική στο Galaxy. Έχουμε για τη συνέχεια, έχουμε Roxy Music, έχουμε Anastasia, έχουμε Pet Shop Boys. Όλα εδώ και φυσικά τα δικά σας νεάκια στο galaxy92.gr. Τατάρα. Ταραραραν ταραν. Sledgehammer, Peter Gabriel. Καλημέρα και στους γονείς που πηγαίνουν σχολείο με τα παιδιά αυτήν ώρα στο αυτοκίνητο. Αν και λογικά φτάνουν τώρα, 8 και 7. Τι ώρα ξεκινάνε, και τέταρτο.

0: Καλημέρα στην Ανθή, καλημέρα στον Νίκο Πονέο Φάληρο. Λέει το μολόκο στα ρωσικά σημαίνει γάλα. Bring it back. Δηλαδή πάει ο Ρώσος και λέει «Νια μπορνιέτκα για το ένα μολόκο». Και ο άλλος δεν καταλαβαίνει, τον βρίζει. Κυκλοφόρησε, λέει ο Νίκ, καινούριο μπλουζάκι από τον τελικό της Ευρωλίγκ, της Euroleague, ένα που δείχνει τον Δημητριάδη στο κάγκελο και φωνάζει «Ακούς Βαγγέλα». Ναι, εντάξει, έγινε πιο διάσημο αυτό το χαστούκι, αυτή η συμπλοκή έχει γίνει πιο διάσημη και από το ίδιο το μάτς. Το συζητάνε όλοι. Μερικοί λέτε ότι έχουμε γίνει ρεζίλοι διεθνώς. Δεν νομίζω ότι και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Δεν λέω ότι δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι και έξω τόσο τέλεια τα πράγματα. Ένας άλλος θέτει εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βαγγέλη, ιδιωτικός τομέας είναι ορθάνυχτος του Αγίου Πνεύματος. Το άδικο αυτό δεν ξεπληρώνεται ποτέ. Νομίζω ότι δεν είναι όλος ιδιωτικός τομέας ορθάνυχτος. Καταρχάς να σου πω ότι εγώ δεν θα κάνω εκπομπή. Δηλαδή, νομίζω, Χρήστο, δεν κάνουμε εκπομπή τη Δευτέρα. Και έρχεται τώρα μήνυμα που λέει θα κάνεις, φαντάζεσαι. Παιδιά, εγώ θα λείπω τη Δευτέρα. Sorry. Επίσης, ιδιωτικός τομέας είναι σχετικό. Δηλαδή, αν είσαι υπάλληλος που να πουλάς ρούχα, υπάλληλος καταστήματος ένδυσης, πιθανολογώ ότι θα δουλεύεις. Αν είσαι στέλεχος διαφημιστικής ή στέλεχος τραπεζικής εταιρείας, δεν νομίζω θα πας στη δουλειά τη Δευτέρα. Αυτές είναι αδικίες του καπιταλισμού. Δεν σας άρεσε ο κομμουνισμός. Πάτε τα τώρα. Υπαρκτός σοσιαλισμός. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραντ σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Ισχύει από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα για περισσότερα στο 210-24-21-055, 6.30 το απόγευμα με 1 το πρωί παίρνετε τηλέφωνο εκεί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Η Ανθή λέει όμως ότι χρεώνεται ως άδεια στον ιδιωτικό τομέα. Καλά ρε σύρε Ανθή μου, τώρα μια μέρα τώρα παραπάνω και εσύ, τι γκρίνια είναι αυτή δηλαδή, θες να μην την πάρεις την άδεια, δεν την παίρνεις. Καλημέρα λέει, άρε κοτσαρίκο, πού είσαι ρε κοτσαρίκο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:13, ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σας στήλη.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος κάποια στιγμή, κάποια καθημερινή ανύποπτη σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Ρε εσύ πάμε για κανένα ποτάκι». Σε παίρνει τηλέφωνο, μήνυμα, δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο πλέον. Σου στέλνει μήνυμα και σου λέει «Ρε εσύ πάμε για ένα ποτάκι». Του λες «Τι ποτάκι ρε φίλε, είναι Τρίτη». Εντάξει, ένα γρήγορο ρε εσύ, να τα πούμε, έχουμε καιρό να τα πούμε, κάτι τον πιάνει, κάτι θέλει να σου πει, ξέρω, χώρισε, τα άφτιαξε, δεν ξέρω. Έχει πρόβλημα με τη δουλειά, βαρέθηκε, δεν θέλει να σπίτι με τη γυναίκα του, λέει πάμε για ποτάκι, έλα ρε, πάμε για ένα ποτάκι ρε. Ένα ποτάκι, σαν την ταινία του Οικονομίδη που έλεγε ο άλλος, ένα ποτό ρε, τι σου ζητάμε ρε, ένα ποτάκι να πάμε να πιούμε ρε, ένα ποτό ρε, θα σε παρακαλάμε, δηλαδή είναι τόσο φοβερό ένα ποτό, πάμε για ένα ποτάκι ρε, ένα ποτάκι ρε. Και αυτό το πράγμα σε κουράζει κάποια στιγμή να τα ακούς και τελικά βγαίνεις για ποτάκι. Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται δύο, για τα ποτάκια γίνονται τρία, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς το βράδυ. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Έλα ρε, μπράβο ρε Μάκη που είπες να βγούμε καθημερινή. Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA. Σε ψάχνουνε. Φτάνεις κάποια στιγμή σε κουρέλ και πώς γίνεται ο νόμος του Μέρφη κάθε φορά, ρε παιδί μου, που το τολμάς αυτό να βγεις καθημερινή, την επόμενη μέρα στη δουλειά υπάρχει περισσότερη δουλειά ή γίνεται κάποια στραβή. Έλεγες, λέει και εσύ πριν, πως δεν θα δουλέψεις και άλλοι στον ιδιωτικό τομέα και εξήγησα τη διαφορά. Ναι, εντάξει, okay, μην τρελαίνεσαι. Πλάκα κάνουμε.
2: Galaxy 92.
0: Κοτσαρίκος λέει στις βλακίες, λέει Δευτέρα δουλεύουμε, πώς θα σηκωθούμε χωρίς εσένα. Θα σηκωθείτε.

0: Domino Dancing, Pet Shop Boys στους... πώς το είπα έτσι, Pet Shop Boys στο Galaxy 92. Μου στέλνετε μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Βαγγέλη λέει, το Αγίου Πνεύματος είναι η γιορτή των ηλεκτρολόγων. Αυτοί έχουν αργία, κοίτα μην χρειαστείς ηλεκτρολόγο Δευτέρα. Νίκο, κανόνισε το νου σου. Μην τυχόν χρειαστώ όντως ηλεκτρολόγο τη Δευτέρα. Κανόνισε. Έχω το IP σου. Ευχαριστώ, Ανθή. Ιωάννα λέει, Δευτέρα φυσικά και δεν δουλεύουμε και έχω βάλει και άδεια Τρίτη να κάτσω τετραήμερο. Όχι, παίζουμε. Α, αυτό είναι τα ωραία. Έβαλες και Τρίτη, πουλάκι μου. Για να κάτσεις και Δευτέρα στην Πάρο, να γυρίσει Τρίτη πρωί που δεν θα έχει και κίνηση, ελπίζω. Γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα της επιστροφής, άμα φύγεις τριήμερο το Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε. Δεν θα πάει και αυτό το Αγίου Πνεύματος κάπου, φαντάζομαι, κάποια Πάρο, κάτι. Πού πάνε τώρα, δεν ξέρω, οι influencers, οι top influencers. Πήγε στις Κάνες, το σχολιάζαμε και χθες. Και τις γράφουν τώρα, ξέρεις, όλες αυτές οι κακιασμένες από κάτω που λένε πως είσαι έτσι και τέτοια. Εν τω μεταξύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κομπλεξικές, γιατί τώρα το να ασχοληθείς, να κάτσεις να γράψεις, να στείλεις μήνυμα μάλλον. Της έστειλε και μήνυμα, δηλαδή, ρε φίλε, είναι η Τούνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Τούνη, αυτό κάνει, αυτό είναι η δουλειά της, αυτό. Διαφωνείς, δεν διαφωνείς, πρόβλημά σου. Άντε και γράφεις και ένα comment, να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Αλλά να στείλεις μήνυμα DM στην άλλη και να της λες ότι είσαι χάλια και τι είναι αυτό που φόρεσες και της έγραψε μία, λέγεται, το έβγαλε, το ανέβασε η Τούνη, φυσικά εννοείται, δεν θα είχαν την ευκαιρία. Της γράφει μία, λέει, πρώτο στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος? Πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο καρναβάλι πεθαίνεις. Καταρχάς το φόρεμα, λέει, σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται. Και το σημαντικότερο, ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο? Ακόμα και να έχεις, το προβάλλεις εντελώς λαθασμένα. Καταλαβαίνεις, τη γυναίκα αυτή, ας πούμε, πρέπει, έχει τεράστια προβλήματα αυτή που στέλνει τα μηνύματα και φυσικά τα ανέβασε αυτά. Και η Κουτούνη απάντησε ότι η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι. Και ξέρεις, με όλες αυτές τις κακιασμένες που στέλνουν μηνύματα στην Τούνη, η Τούνη κάποια στιγμή φαντάζει σαν Πάολο Κοέλιο. Δηλαδή λες, τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Οι προοπτικές συνεργασίες Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος στην ομιλία του στο επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδας-Αλβανίας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Αύξηση 3,2% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Διευρύνθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, αγγίζοντας τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ κυμάνθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης. Αύξηση 5,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση για το πρώτο τετράμινο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Κάντε μας follow στο Instagram Galaxy 92FM. Λέει καλημέρα, τι να πούμε και εμείς που δίνουμε με τα παιδιά μας εξετάσεις. Πάλι στο διάβασμα θα την περάσουμε την αργία. Χωρίς τώρα να θέλω να φάνω, να κάνω τον έξυπνο, επειδή δεν έχω παιδιά και τα προβλήματα δεν τα ζω από πρώτο χέρι, δεν χρειάζεται πάντα να διαβάζετε με τα παιδιά σας. Θέλω να πω, ποιος ο λόγος να το κάνεις αυτό? Το παιδί σου διαβάζει, το παιδί σου δίνει εξετάσεις. Δεν δίνεις εξετάσεις εσύ. Αυτό το πράγμα που λέτε δίνουμε εξετάσεις, πάμε, δώσαμε, περάσαμε, δεν περάσαμε, δεν ήταν έτσι παλιά. Εγώ δεν θυμάμαι η μάνα μου ποτέ να κάτσε. Θα μου πεις, η μάνα μου δεν έχει τελειώσει και δημοτικό, είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά ίσως ήταν και καλό αυτό. Δηλαδή οι γονείς τώρα, επειδή είναι μορφωμένοι, κάθονται και διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα παιδιά τους. Αφήστε τα παιδιά να προσπαθήσουν και μόνα τους. Δεν χρειάζεται να είστε συνέχεια από πάνω να δείτε αν διάβασαν και δεν διάβασαν. Μετά δεν θα κάνουν και τίποτα. Σου λέει μετά, λέει, οι Έλληνες είναι μαμάκηδες και δεν μπορούν χωρίς τους γονείς τους, αφού τους έχετε από δίπλα, μην πάρουν ανάσα. Ας το παιδί να διαβάσει μόνος του. Αν αποτύχει, θα αποτύχει μόνο του. Όχι βέβαια, δεν αποτύχει, δεν θες να αποτύχει. Θα το θεωρείς προσωπική σου αποτυχία. Ακούω, λέει εδώ μία άλλη φίλη, ότι δεν ασχολούμαι, λέει, μόνο εγώ με την Τουνάρα. Τι έχεις, με έχει σχολιάσει αρνητικά, αλλά και εσύ. Μήπως σου κρυφοαρέσει η Τούνη? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει επικαιρότητα. Δηλαδή και εγώ δεν θα ασχολιόμουν με την Τούνη αν δεν είχε επικαιρότητα. Τι να σου πω τώρα, να σου πω για το Fuel Pass, θα βαρεθείς. Να σου πω για τον Τραμπ, θα βαρεθείς. Να σου πω τώρα, τι να σου πω, δυσάρεστα πράγματα πρωί-πρωί, θα βαρεθεί. Σου λέω για την Τούνη να περάσουμε ωραία. Πούμε καμιά κάνες, καμιά κάνα, καμιά κανάτα κτλ. Ο Μάριος, την Κυριακή το βράδυ, λέει, το πιο σουρεαλιστικό ήταν να προσπαθώ να φτάσω με τη σύζυγο στα επίγοντα. Όχι, ελπίζω όλα καλά, ρε Μαρία μου. Και να γίνεται χαμός από κίνηση λόγω των πανηγυρισμών. Περαστικά, ελπίζω όλα να πήγαν καλά. Και μια που μας έδωσε πάσα για την κίνηση, και είναι και 8 και 28, πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι κατακόκκινος από Λεφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει ήδη μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα έχει και εκεί πρόβλημα από Ανθούσα και Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Δύσκολη κάθοδος της Μεσογείων, δύσκολη και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο κομμάτι από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Για την ακρίβεια, η άνοδος από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και η κάθοδος πολύ χειρότερη από το ύψος της Φιλοθέης μέχρι το Κολέγιο και ξανακολλάει πιο χαμηλά από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Το κέντρο είναι προβληματικό με την Βασιλέως Κωνσταντίνου να κατέχει τα πρωτεία. Πώς τα λέω, πολύ ακαδημαϊκά τα λέω σήμερα. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης αρχίζει σιγά σιγά και αραιώνει, έχει πολύ πρόβλημα ακόμη και ελπίζω να αραιώσει, γιατί μας δυσκολεύει εμάς εδώ που δουλεύουμε η Ηλιούπολη. Και η παραλιακή είναι κατακόκκινη, ειδικά στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Μοσχάτου και φτάνει μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Αλλά και το αντίθετο ρεύμα δεν πάει πίσω. Αυτά με την κίνηση, δύσκολα τα πράγματα. Κάντε υπομονή, βάλτε Galaxy 92. Συμπάσχουμε και ταλαιπωρούμαστε, λέει, και εμείς με τα φροντιστήρια. Πέστα, λέει ένας άλλος. Ναι, ρε Βαγγέλη, ποιος πληρώνει και ποιος πηγαινοφέρνει? Το να πηγαινοφέρνεις τα παιδιά το καταλαβαίνω, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Προφανώς πηγαίνουν σε φροντιστήρια που είναι πιο μακριά. Εμείς πηγαίναμε, τώρα μιλάω για μια ηλικία που εμείς ήμασταν στα 80's. Εμείς ξεκινούσαμε, πηγαίναμε στο φροντιστήριο με το λεωφορείο. Παίρναμε το λεωφορείο, δεν ήταν ανάγκη να μας πάει ο μπαμπάς με το αυτοκίνητο. Εγώ έπαιρνα το λεωφορείο και πήγαινα στο σχολείο. Το αστικό λεωφορείο και πήγαινα στο σχολείο. Δεν έπαθα τίποτα. Μπορώ να σου πω ότι ανεξαρτοποιήθηκα. Τα έχετε τα παιδιά σας από δίπλα, λες και είναι εσύ αμαία. Τα παιδιά πρέπει λίγο να απογαλακτιστούν. Δεν μπορεί να συνέχεια με τον μπαμπά και τη μαμά να τους πηγαίνουν συνέχεια κάπου. Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, πολύ πιο επικίνδυνα. Παλιά το παιδί δεν κινδυνεύε. Τώρα βγαίνει το παιδί έξω, λες, θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Συμπάσχουμε και τα λοιπόν, ναι. Δεν είναι ωραίο, λέει, και αυτές οι κοπέλες τύπου influencer που έχουμε κατακλειστεί. Δεν συμφωνώ με τίποτα με την κριτική της συγκεκριμένης. Είναι γεμάτη κακό και κόμπλεξ, λέει για την Τούνη. Και αρχίζουμε, ναι, τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλο το θέμα με τους γονείς. Καταλαβαίνω ότι δεν μου πέφτει και πολλής λόγος, γιατί δεν έχω παιδιά, άρα δεν καταλαβαίνω από πρώτο χέρι το πρόβλημα. Αλλά έχω την εντύπωση, επειδή υπήρξα παιδί και εσείς υπήρξατε παιδιά, ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν καλύτερα και για τα παιδιά και για τους γονείς.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πεθαίνω για αυτούς τους clickbait τίτλους, ρε παιδί μου, που γράφουν τα site. Ξέρω, διάβασα εδώ πέρα. Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζουν βαλίτσες για Ελλάδα. Και διαβάζει ο άλλος, άρα έρχονται στην Ελλάδα. Και μπαίνεις μέσα και φυσικά το καταλαβαίνεις από την αρχή, άμα είσαι λίγο ψιασμένος, λέει. Οι οποίοι ετοιμάζουν ήδη τις βαλίτσες τους προκειμένου να περάσουν ένα μέρος του καλοκαιριού εδώ. Ούτε καν όλο το καλοκαίρι. Ένα μέρος του καλοκαιριού εδώ, έπειτα από έναν απαιτητικό χειμώνα στη Λισαβόνα. Ή μ' αρέσουν κάτι άλλοι τίτλοι που διαβάζω εδώ πέρα, γιατί λέγαμε προηγουμένως για θέματα και θεματολογία και επικαιρότητα, που λέει εδώ, ξέρω εγώ, Ράσελ Κρόου, στα 61 του, πιο ερωτευμένος από ποτέ. Πού το ξέρει ο συντάκτης, ρε φίλε, ότι ο Ράσελ Κρόου είναι πιο ερωτευμένος από ποτέ? Πού ξέρει βασικά ότι είναι ερωτευμένος? Δηλαδή, το βλέπει το Ράσελ Κρόου στα 61, ο οποίος έχει πάρει το μισό Hollywood, και λέει πιο ερωτευμένος από ποτέ Ράσελ Κρόου στα 61 του. Πολύ ωραία τη λέει αυτή. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί μια μίγα στον τοίχο την ώρα που ο συντάκτης λέει στον ρεπόρτερ τι τίτλο να γράψει. Αυτά στον Galaxy 92. Τίτλοι λέω. Μηνύματα στέλνετε στο Live24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πού είστε, τι κάνετε, πού γυρνάτε, τι θα κάνετε το τριήμερο, επίσης είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα έτσι να μου δώσετε ιδέες, γιατί εγώ δεν θα πάω πουθενά. Θα το φάμε το αγκούρι εδώ που λέμε. Τουλάχιστον θα δουλεύουμε. Κάτι είναι και αυτό. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που δουλεύει τη Δευτέρα και δεν έχει κανένα τρίμερο και τους προκαλούμε και ενόχληση μιλώντας για τρίμερα. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin & Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Τη βασίλισσα της Καραϊβικής και όχι της Καραβαϊκής. Στον Galaxy 92, τι κάνετε, πώς είστε, μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Βί Χαρισόπουλος. Αναδείχθηκαν, λέει, οι πρώτοι μεζέδες με καλαμαράκια, μια που φτάνουμε τώρα στο καλοκαίρι και θα φύγετε και θα τρελάνετε τα καλαμαράκια, θα εξαφανίσετε το μισό πληθυσμό της Μεσογείου, αν και δεν ξέρω καν αν είναι η Μεσογειακά τα καλαμαράκια αυτά που τρώτε. Εν πάση περιπτώσει που τρώμε, τουρκικός μεζές ρε φίλε, μας πήρε την πρωτιά στην κορυφή των πιάτων. Είναι δυνατόν μας τα ελληνικά καλαμαράκια στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση να είναι τα τουρκικά, τα οποία λέγονται καλαμάρ ταβά. Καλαμάρ ταβά, ακούγεται λίγο σαν βρισιά. Καλαμάρ ταβά, εσύ τον ταβά σου που λέμε. Ταβά εμείς λέγαμε στο, η μάνα μου έλεγε ταβά το τέτοιο, το ταψί. Και προφανώς είναι από εκεί. Τα βάζεις, λέει, μου λέει, θα το βάζουμε σε ένα ταβά. Λέω, τι βρίζεις ρε μάνα μου. Λέει, όχι, ταβάς, είναι ταβάς, είναι το είναι το ταψί. Καλαμάρ ταβά, στο Taste Atlas, αυτό το site που ασχολείται με γαστρονομία. Κάτι πρέπει να κάνουμε με το μικρόφωνο. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που σερβίρεται συνήθως ως μεζές. Και το μεζές τουρκικό, η τουρκική λέξη, αλήθεια είναι. Το πιάτο αποτελείται από καθαρισμένα καλαμάρια. Τι θα είναι, ακαθάριστα. Που κόβονται σε ροδέλες, μουλιάζουν στο γάλα και στη συνέχεια το βουτάνε σε κουρκούτι από αλεύρι, σόδα και αλάτι πριν τηγανιστούν σε καυτό λάδι. Τι γίνεται, τα καλαμαράκια δηλαδή. Τα καλαμαράκια λέει μπορούν να αρωματιστούν με βότανα ή νυφάδες πιπεριού αν το επιθυμείτε. Μόλις τηγανιστούν, σερβίρονται με μια τουρκική σάλτσα και μερικές φέτες λεμόνιου. Ποια τουρκική σάλτσα, φίλοι μας, δουλεύετε. Το ίδιο πράγμα δίνουν. Τα ίδια καλαμαράκια τρώμε κι εμείς. Από κάτω λέει καλαμαράκια τηγανιτά. Εν τω μεταξύ λέει η βαθμολογία των καλαμάρ ταβά είναι 4,5. Τα καλαμαράκια τα τηγανιτά είναι, λέει, 4,4. Το κλασικό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από ροδέλες και πλοκάμια καλαμαριού, τα οποία καρκεύονται, αλευρώνονται και τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσοκίτρινα. Συνήθως συνοδεύονται από φέτες λεμονιού και ενίοτε γαρνίρονται με φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Τα ίδια είναι όλα παντού, παιδιά. Στην Ισπανία είναι επίσης καλαμάρες, ράμπα τα λέει εδώ. Στην Κίνα, ζιάο, γιάν, γιου, γιου. Αυτοί κάτι θα κάνουν εκεί. Δεν είναι αποκλείται να το τρώνε όπως εμείς. Μπορεί να βάζουν καμιά νυχτερίδα μέσα. Δεν ξέρω. Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι στην Αυστραλία και ίκα νιγκύρι σούσι στην Ιαπωνία, το οποίο είναι το γνωστό νιγκύρι σούσι που είχαμε και στο χωριό μας. Μια μεγάλη καλημέρα στον Μάνο που μας ακούει στην Νιγηρία, στο Λάγος της Νιγηρίας, γιατί είμαστε international αυτή η εκπομπή. Ένας εδώ γελάει, λέει, Καραβαϊκή, Ουραγουάη και άλλα τέτοια ωραία ακούγονται στις συζητήσεις των παλιών ναυτικών στα καφενεία της Χίου από όπου κατάγομαι. Άμα τα λένε ναυτικοί, εντάξει, πλάκα έχει. Το θέμα είναι να μην τα λένε οι δημοσιογράφοι, γιατί τώρα πλέον ακούμε διάφορα. Καλημέρα στο Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στο Μιλάνο. Από το Λάγος μέχρι το Μιλάνο. Μαλουλιτά. Μας ακούει κανένα στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι να μας στείλει τώρα που παίξαμε Αλιζέ. Που παίζουμε Αλιζέ. Λο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Έλα, το βάλαμε. Εντάξει, είναι ζωντανή εκπομπή. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής στο Galaxy 92. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Οπότε. Τι γίνεται, παιδιά, τι νέα. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Καλώς το στην παρέα μας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Κάντε follow και στο Instagram μας, στο galaxy92fm. Και μια που η ώρα πήγε 9 και 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα. Βέβαια, θα έχουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια στο μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με εντάσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία 15 με 30 βαθμούς. Καλά, ακούσατε, 30 την Πέμπτη θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου. Πόσες μέρες περιμένατε να περάσουν μέχρι να υπάρξει βανδαλισμός του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου? Εγώ νομίζω ότι και πολύ αργήσανε. Καταρχάς, όλη η Αθήνα πήγε και έκατσε σε αυτό το παγκάκι. Βέβαια, αυτό είναι και ο σκοπός του, υποτίθεται. Βάζει το παγκάκι για να πηγαίνει και η τέχνη, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται κάπως πιο προσιτή στον κόσμο. Κάποιος πανέξυπνος, κάποιο ζώο, πήγε και έσπασε τα γυαλιά του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγήτου στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν κάποιος μεθυσμένος, ήταν κάποιος χαβαλές, ήταν κάποιος ομοφοβικός, γιατί υπάρχει αυτή η εκδοχή ότι επειδή ο Καβάφης ήταν γκέι, κάποιοι πήγανε και σπάσαν τα γυαλιά. Μάλιστα, πεθαίνω με τα σχόλια στα μεγάλα site, γιατί διαβάζω από κάτω, ρε παιδί μου, λέει, ξέρω εγώ, πόσο ωραία, λέει, ένας θα ήταν να δουν κάμερες και να πληρώσει τη ζημιά, λέει, το όποιο απολύτιστο ζώο το έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί πρέπει να έχουν πάρα πολλές κάμερες. Λογικά θα φανεί ποιος έχει κάνει τη ζημιά. Και από κάτω γράφει ένας, ομοφοβική, επειδή ο Καβάφης ήταν ΛΟΑΤΚΙ. Και γράφει από κάτω ένας, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.
1: Galaxy 92.
0: Ο άλλος δεν ξέρει καν τι σημαίνει ΛΟΑΤΚΙ, φίλε. Τέλος πάντων. Και γιατί έσπασε τα γυαλιά? Γιατί είναι το μόνο μέρος του αγάλματος που μπορείς να πειράξεις. Το άλλο είναι μπρούτζινο, νομίζω, είναι χάλκινο. Είναι πολύ δύσκολο να προκαλέσει. Μια εκτός να πάρεις κανένα σφυρί και το βαράς. Αλλά υποτίθεται ότι είναι εκεί πέρα αστυνομία, υπάρχει. Δημοτική αστυνομία θα έπρεπε να υπήρχε. Θα έπρεπε, λέω. Έχω μια έτσι, μια περίεργη ιδέα. Να υπήρχε δημοτική αστυνομία στη Διονυσίου Αεροπαγήτου.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη στέλνει ένα πολύ κακό αστείο, αλλά είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ καλό και δεν μπορώ να μην το πω. Λέει, ας του βάλουν φακούς επαφής, λέει, του αγάλματος από εδώ και πέρα, να λυθεί το θέμα. Συγγνώμη που γελάω. Είναι πολύ κακό αστείο, αλλά είναι πολύ καλό ταυτόχρονα. Τώρα με ρωτάτε εδώ διάφοροι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι η queer. Κοίταξε, εδώ είναι μια ειλικρινής ερώτηση. Η επόμενη δεν είναι. Λέει, καλημέρα, τι είναι ΛΟΑΤΚΙ και γιατί θα έπρεπε να το ξέρουμε. Εδώ φαίνεται ότι ξέρεις πολύ καλά τι είναι ΛΟΑΤΚΙ, αλλά την κάνεις την ερώτηση απλά για να πεις την αντίθεσή σου ή τέλος πάντων την αντίδρασή σου. Δεν ξέρω πώς να το ονομάσω αυτό. Queer είναι η μη straight. Αυτοί που δεν είναι straight είναι queer. Ονομάζονται γενικότερα έτσι σε μια ομπρέλα, ας το πούμε έτσι, ως queer, εν πάση περιπτώσει. Τώρα για εσένα που δεν ξέρεις την ΛΟΑΤΚΙ, υπάρχει το Google, μπορείς να μπεις μέσα, να το ψάξεις, να το βρεις, να ρεμίσουμε κι εμείς.
1: Galaxy 92.

0: Teddy Swims, The Doors, στον Galaxy 92. Έχουμε ξεκινήσει συζητησούλα εδώ, βλέπω, για το θέμα της τέχνης. Πολύ μου αρέσει αυτό. Μη φεύγετε εσείς που δεν ενδιαφέρεστε για τέχνη. Μιλάμε σε πολύ έτσι, επιδερμικό επίπεδο. Δεν κάνουμε ανάλυση. Ο Τάσος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Θεωρώ, με αφορμή τώρα, για να σας βάλω συζήτηση, με αφορμή το βανδαλισμό του αγάλματος του Καβάφη στην Ηρώδου του Αττικού. Λέει εδώ ο Τάσος: καλημέρα, Βαγγέλη. Θεωρώ ότι το έργο κάποιου δεν πρέπει να ταυτίζεται με την προσωπική του ζωή. Ακούω μουσική 45 χρόνια, αλλά πάντα με ενδιαφέρει αυτό που ακούω, όχι τι είναι ο άλλος. Τάσο μου, αυτό είναι δικό σου δικαίωμα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην δίνει χαρακτηριστικά της προσωπικής του ζωής στην τέχνη του. Ειδικά ο ποιητής δεν μπορεί να γράψει. Ένας που έχει κάνει ταξίδια στη θάλασσα, ο Καβαδίας, θα γράψει για τη θάλασσα. Ένας που έχει καταπιεστεί στην ερωτική του ζωή, θα γράψει για την καταπιεσμένη ερωτική του ζωή. Δεν γράψει για το πώς τρως τον αστακό ή ξέρω εγώ πώς βάζει το κάρβουνο στο εργοστάσιο. Ο καθένας γράφει με την προσωπική του ζωή. Όποιος κάνει τέχνη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του, δεν είναι καλός καλλιτέχνης, δεν είναι πετυχημένος καλλιτέχνης. Θα μου πεις. Όλοι οι καλλιτέχνες γράφανε για τις προσωπικές τους, τα προσωπικά τους ερεθίσματα. Όχι όλοι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί, είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι δεν έχουν μέσα στα τραγούδια τους, στους πίνακές τους ή στα ποίηματά τους στοιχεία της ζωής τους. Αυτό είναι και η τέχνη άλλωστε. Αυτό που περιγράφεις είναι κάτι άλλο, είναι κάτι πολύ εργαστηριακό. Δεν ξέρω που το βρίσκεις. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι ο Teddy Swims τραγουδάει, ας πούμε, Show You the Door, ξέρω εγώ, είναι κάτι, ένα προσωπικό βίωμα. Η Cool the Gang που παίξαμε πριν, τον Τζοάννα, ήταν μια αγαπημένη κάποιο από το συγκρότημα. Δεν γίνεται να είναι αποκοπή η τέχνη. Αυτά περί τέχνης. Πάμε λίγο στον καιρό πάλι, όχι το δικό μας, για να δείτε τι συμβαίνει στον πλανήτη. Στην Ινδία, παρακαλώ, γιατί λέμε για καύσωνες και ζέστες και τα λοιπά, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Στην Ινδία, γατάκια που ζεσταίνονται ορισμένοι, Χαρισόπουλε. Στην Ινδία, λέει, φτάσανε 48,2 βαθμούς Κελσίου ήδη. Όπως διαβάζω εδώ στην Independent. 48,2 βαθμούς στο Νέο Δελχή, 45. Δροσιά θα λένε εκεί στο Νέο Δελχή. It's cold, very cold, 45 degrees. Και προειδοποίησε η Ινδική Έμι ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, λέει, ειδικά στο βορρά, με τις θερμοκρασίες να μένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το λέγαμε και για την Αγγλία, αλλά γενικότερα έχει ζέστη παντού. Εδώ ακόμη νομίζω ότι θα αρχίσουμε να εκτιμάμε το Μάιο που περνάμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: το Galaxy 92 Locked Out of Heaven. Κλειδωμένος έξω από τον παράδεισο ο Bruno Mars. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και αυτός κλειδωμένος έξω από τον παράδεισο στον Galaxy 92. Η ώρα είναι 9:31. Ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί γίνεται χαμός.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Κυφισό, ο οποίος έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Βέβαια είναι η μέρα της μαρμότας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Η Αττική Οδός με έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από την Ανθούσα μέχρι την έξοδο τη λεωφόρου Πεντέλης. Μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Πώς θα πάμε από εκεί μετά, Παναγία μου. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη είναι ακόμα προβληματική. Τώρα έχει ένα θεματάκι και η κάθοδος μετά τον Καρέα. Η Κατεχάκη η ίδια με προβλήματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας στο κέντρο. Η Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη στο ρεύμα προς Αθήνα φυσικά. Και πολύ έντονο πρόβλημα στην παραλιακή, τόσο στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Έδεμ, όσο και στην κάθοδο από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι να φτάσετε στην Αμφιθέας. Δυσκολούτσικα τα πράγματα σήμερα. Δεν βλέπω έτσι κάποια διέξοδο, κάποιο δρόμο που να μην έχει μεγάλο πρόβλημα. Ίσως λίγο η ΒΕΙΚΟΥ να σας εξυπηρετεί αν θέλετε να κατέβετε κέντρο και να αποφύγετε την Κηφισίας από τα βορειοκεντρικά. Κατά τα άλλα, υπομονή μεγάλη. Φανταστείτε ότι ακόμα και να περάσετε την Αττική Οδό με τον Κηφισό, θα συναντήσετε πυκνή ροή μέχρι να φτάσετε Κηφισιά. Οπότε κουράγιο, Galaxy 92, εδώ είμαστε εμείς. Μηνύματα στο Live24, μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο Ladylike σχετικά με τις φιλίες που έχουν χαλάσει. Το οποίο από ό,τι βλέπω το έχασα τώρα εδώ πέρα, έτσι, με αυτό που κάνω στο κινητό κάθε φορά. Όχι, δεν το έχω χάσει, εδώ είναι. Λοιπόν, και έχει τα ζευγάρια, τους φίλους που πλακώθηκαν ενώ ήταν φίλοι, και πρώτους έχει το Δημήτρη Ουγγαρέζο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι οποίοι έχουν μπει σε ένα μπιφ με πρόσφατη τη δήλωση του Τσιμιτσέλη, που ξέρετε τώρα, πάνε τώρα και φιτιλιάζουν οι συνάδελφοι, τους συναδέλφους και τους μη συναδέλφους, γιατί ο Τσιμιτσέλης ψιλοέγινε συνάδελφος, δεν είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής όμως και ηθοποιός ταυτόχρονα, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη η ουσία του μπιφ, η ουσία του καυγά αυτού είναι η αντίδραση του Δημήτρη στο να παρουσιάζει και την εκπομπή ο Γιάννης ως ηθοποιός, αλλά την πρόσφατη δήλωση του Τσιμιτσέλη ήταν όταν λέει, κάτι το ρωτήσαν ότι είπε αυτό για σένα ο Δημήτρης, και είπε αυτός ότι κάτι σχετικά με τα ντερά του, όταν λέει κατά ποιοι τα ντερά του, κάτι τέτοιο. Το είπε κάπως, τώρα το παραποιώ, δεν είναι έτσι η δήλωση, ότι δεν μπορεί τα ντερά του, κάτι τέτοιο, παιδί μου, ότι έχει πολύ κακή, εν πάση περιπτώσει. Και μέσα σε αυτές τις φιλίες, εκτός από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, έχει Μέρη Συνατσάκη, Σπύρο Σαμοήλη. Ο Σπύρος Σαμοήλης που είναι χαθεί όντως. Η Σύση Χριστίδου με την Έλλη Κοκκίνου, να κάτι που δεν γνώριζα ούτε εγώ, γιατί ίσως γιατί έχω ζωή. Η Ελένη Μενεγάκη με Δέσποινα Βανδύλη επίσης έχουν χαλάσει τη φιλία του, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα αυτό του Ladylike. Η Μαρία Ηλιάκη με τον Νίκο Μουτσινά, που ήταν και αχώριστη φίλη και συνεργάτες. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλη, η Φλωρίντα Πετρουτσέλη και η Νάνση Παραδισανού. Εδώ τώρα είναι και μια φιλία που nobody cares αν χάλασε. Και αυτά βασικά. Παιδιά, δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κανάλια, ρε! Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy92. Amazing music.
0: Και για να πούμε ακριβώς τη δήλωση, όταν χωνέψει τα ντερά του, λέει, είπε ο Τσιμιτσέλη για τον Ουγγαρέζο, όταν θα χωνέψει τα ντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Για να αποκαταστήσουμε έτσι τη σκληρή αλήθεια που θα έλεγε και ο Δημοκίδης. Run to you! Δύσκολες οι φιλίες στα media, δύσκολες οι φιλίες γενικότερα. Οι σχέσεις κτλ. Γι' αυτό όλοι είναι μόνοι.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live. 5η, 4 Ιουνίου, Gazard The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazard The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
8: στο onassis.org.

Το υλικό κορίτσι, το κορίτσι των υλικών αγαθών, Material Girl, η Madonna. Στον Galaxy 92, την εκπομπή εδώ του πνεύματος. Είναι δύο εντελώς αντίθετα πράγματα. Απ' τη μία είναι η Μαντόνα με τα υλικά αγαθά, απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι του πνεύματος εδώ στον... στην πρωινή αυτή λέλαπα. Ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο, άνθρωπος του είναι ο πνεύματος και όχι του πνεύματος. Έχουμε ακούσει για τα πάντα. Έχουμε ακούσει για αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε ακούσει για παγκόσμιους αγώνες. Έχουμε ακούσει για αγώνες κοινοπολιτείας. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για αγώνες ντοπαρισμένων. Έγινε και αυτό. Γνωστοί και ως Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων. Έχουν γίνει αγώνες κολύμβησης, στίβου κτλ. Στο Las Vegas και μάλιστα με την υποστήριξη του εκατομμυριούχου Peter Thiel και του γιου του Donald Trump, για να, και αυτοί που συμμετείχαν μπορούσαν να πάρουν στεροειδή και άλλες ουσίες οι οποίες θεωρούνται ντόπινγκ, θεωρούνται

0: και τα ρεκόρ αυτά που κάνουν είναι οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες. Αλλά δίνει το κακό παράδειγμα, και αυτό λένε οι επικριτές, ότι αν το δουν αυτό νεαροί αθλητές, θα πούνε ότι πλέον το ντόπινγκ είναι κατά κάποιον τρόπο γίνεται αποδεκτό. Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων λοιπόν στο Las Vegas, που αλλού αυτή η πόλη φιλοξενεί όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα event και άλλα πολλά πολύ πιο γνωστά event, που δεν είναι ακριβώς event, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης.
1: Galaxy 92.

Θρίλερ, κυρίες και κύριοι. Θρίλερ, ζούμε στους δρόμους κάθε μέρα. Τώρα θα περάσω το επόμενο 2 ώρες στο δρόμο μαζί σας. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Ο Διονύσης λέει πρέπει να διοργανώσεις ένα του Know Us Better για να δεις με τι φιντάνια μιλάς κάθε πρωί. Διονύση μου, έχω κάνει τόσες παραστάσεις. Έχουν έρθει οι πιστοί ακροατές. Τα κάναμε εμείς, αλλά κάποιοι δεν έρχονταν. Λοιπόν, σας αφήνω κάπου εδώ με Joan Jett. Αμέσως μετά από μένα Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση ημέρας. Και φυσικά ο Μέμος Κοέν αμέσως μετά. Να έχετε μια πολύ ωραία Τρίτη. Θα είναι ζεστή, δεν χρειάζεται ομπρέλες και τέτοια. Σήμερα δεν χρειάζεται καν ζακέτα νομίζω. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα χαρακτηριστικό που μειώνει την εικόνα και την αξιοπιστία σας είναι το να εμφανίζεστε στα ραντεβού σας καθυστερημένοι, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους, ανοργανωσιά και προκαλεί έντονο καθημερινό στρες. Πώς θα καταφέρετε να είστε συνεπείς και πάντα στην ώρα σας? Νούμερο 1. Αποφασίστε το ως επιλογή και βάση της πρόθεσής σας. Αν είστε από αυτούς που μόνιμα στείνουν τους άλλους, δεν είναι επειδή σας συμβαίνουν απρόβλεπτες αναποδιές. Αποδεχτείτε ότι εσείς δεν κάνετε κάτι καλά. Νούμερο 2. Ξυπνήστε μισή ώρα νωρίτερα κάθε πρωί. Αυτό θα σας δώσει το χρόνο να προετοιμαστείτε για την ημέρα χωρίς να βιάζεστε και θα σας βάλει σε ένα mood ηρεμίας και άνεσης. Νούμερο 3. Ξεκινήστε για τα ραντεβού σας 15 λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα που σας χρειάζεται. Βάλτε έγκαιρα το Google Maps ώστε να ξέρετε ακριβώς πόση ώρα μετάβασης θα χρειαστείτε. Νούμερο 4. Μην προσπαθείτε να ζωρίσετε το πρόγραμμά σας να χωρέσει περισσότερα από όσα μπορεί. Και νούμερο 5. Ειδικά για τις γυναίκες. Μάθετε να υπολογίζετε πόσος χρόνος σας χρειάζεται για να ετοιμαστείτε και ξεκινήστε να ετοιμάζεστε 15 λεπτά νωρίτερα από όσο υπολογίσατε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί μας και τη Natural Factors, τα συμπληρώματα διατροφής από τον Καναδά, που επιτέλους ήρθαν και στην Ελλάδα, ίσως τα κορυφαία συμπληρώματα διατροφής για εσένα. Ειδικά ένα καταπληκτικό προϊόν που δυσκολεύεσαι να βηματίσεις τα σκαλιά του σπιτιού σου ή να περπατήσεις άνετα, η ευληγησία σου έχει προβλήματα, λιγότερος πόνος, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Οστεομούβ από τη Natural Factors, τα βρίσκουμε στα φαρμακεία όλης της επικράτειας. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στον Galaxy 92 και πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
6: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και να θυμίσω ότι σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο. Μαζί μας είναι το συμπλήρωμα διατροφής Osteomove από την Natural Factors. 100% φυσική κάψουλα, παιδιά, που βοηθάει σε εσένα που ζορίζεσαι να ανέβεις στα σκαλιά της πολυκατοικίας, για εσένα που δυσκολεύεσαι να περπατήσεις, δυσκολεύεσαι να σκύψεις, οι αρθρώσεις σου δεν έχουν τόση ευληγησία και πονάς. Λοιπόν, μία κάψουλα κάθε μέρα, 100% φυτική. Osteomove από την Natural Factors, στην κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, επιτέλους ήρθαν και στην Ελλάδα, σε όλα τα φαρμακεία της επικράτειας. Ζητήστε Osteomove από την Natural Factors και θα δείτε όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με φωνάξει ο κύριος Κωνσταντ, πέρα μας έχω δει. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι μεσημέρι, ώρα 12 και εσείς συντονισμένοι στο Galaxy 92. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, κέφι και παρέα. Μείνετε εδώ, γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Α!
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η Μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μέσα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. We were good.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
13: Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται 2, και το ποτάκι γίνεται 3, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς στο βαρετή. Συρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Έλα ρε, μπράβο ρε Μάκη που είπες να βγούμε καθημερινή. Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση more.com.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είναι αξιόπιστος.
4: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
4: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
4: Hello, how from here, morning, morning.
3: Σοβαρός.
4: Γεια σας. Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
4: Ποιος είναι αγάπη μου 3 το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδου παρά μας όταν θα πει διαβάζω. Τι?
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Κοκ.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι εραστές της Βιόρν της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamouk επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο Καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Σκεφτόμουν ότι ο Τσίπρας, αφού είναι Παναθηναϊκός και έχει βάλει την Μπαρτσελώνα, ας πούμε, έχει βάλει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα για το νέο το κόμμα, θα κάνει το νέο κόμμα κοκκινομπλε. Κόκκινομπλε τώρα, είσαι Παναθηναϊκός και υποστηρίζεις Μπαρτσελώνα, είναι λίγο οξύμορο, διότι η Παναθηναϊκή εκπεπιθήσεως είναι Ρεάλ. Είναι, πώς να το κάνουμε, είναι αδέρφια, πώς να, αμίγκος παρασιέμπρε. Ο Τσίπρας τώρα Παναθηναϊκός, αριστερός και Μπαρτσελώνα. Όπως έλεγε και ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
6: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Sunny Love.
1: Ποιος το ήταν τώρα, πόσο είναι, 3-4 χρόνια, πόσο είναι ένας τύπος που το είχε κάνει ψηλο viral το Αγάπη Μόνο. Και μάλιστα δεν ήταν και ιδιαίτερα, από ό,τι θυμάμαι ήταν ψηλογραφικός, δεν θυμάμαι. Πάντως θυμάμαι ότι άμα έλεγες αυτό το Αγάπη Μόνο ήταν έτσι κάπως. Πώς, δεν θυμάμαι καν τώρα, έτσι και αλλιώς καλά τα είχαν πει ότι θα είσαι διάσημος στο μέλλον για 15 λεπτά. Άμα είσαι και αυτά. Και γιατί να είσαι στο κάτω-κάτω. Αν θέλετε να μιλήσουμε σήμερα περί ανέμων και υδάτων, να μιλήσουμε περί ανέμων. Έχει ένα πολύ ωραίο βοριαδάκι. Φυσάει, ωραία είναι. Μέχρι 30 βαθμούς και πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή που θα μιλήσουμε και περί υδάτων, γιατί την Παρασκευή σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλλον θα βρέχει. Πάντως προς το παρόν το κρατάμε μόνο περί ανέμων. Μέχρι τις 6, σήμερα Τρίτη δεν είναι, μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, ο μήνας έχει 26. Πάει και ο Μαΐος. Εν τω μεταξύ σε ένα μήνα από τώρα θα λέμε πάει φάγαμε και το μισό 26.

αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο από τότε που βγήκε μου θυμίζει, χωρίς να έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους, την ταινία με τον Ντε Νίρο και τον Μπεν Στίλερ, το Meet the Parents, και μετά έγινε Meet the Parents, μετά Meet the Fockers, Meet, που πηγαίνει τέλος πάντων να γνωρίσει τον πεθερό του, τον μέλλοντα πεθερό του, ο Μπεν Στίλερ. Και νομίζω ότι είναι ανθοπόλης. Αλλά εν τω μεταξύ αυτός ήταν πρώην πράκτορας τη CIA και τα λοιπά, και τον παρακολουθούσε και το έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Για κάποιο λόγο αυτό το τραγούδι, το Root, επειδή έχει έτσι ένα παράπονο και ένα ότι εγώ θα το κάνω το δικό μου, θες δε θες, μου βγάζει αυτή τη σύνδεση. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, ξέρω γιατί. Ένα λαγκέι από τους OMD, αν θέλετε, Orchestral Maneuvers in the Dark. Έχουμε κάποια στιγμή διαγωνισμό στην πορεία της εκπομπής. Εσείς μπαίνετε από τώρα στο Instagram Galaxy92FM και βλέπετε περί τίνος πρόκειται, και θα τα πούμε στην πορεία εμείς.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
13: τι?
12: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
13: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: Fatal Touch, Somebody Else's Lover. Από την άλλη, στα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε δεν μας πειράζει που πάει το αρσενικό να διεκδικήσει την αρχηγία της φυλής και γίνεται εκεί πέρα. Εκεί μας αρέσει. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, might is right. Πέρασμα αυτό τώρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέχρι τις 6 Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Γαλάξια 92. Σήμερα είναι Τρίτη. Θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Και το 30 δεν το έχουμε δει, τουλάχιστον από πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά έχει αυτό το αεράκι που λίγο ανακουφίζει την κατάσταση. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και λίγες μέρες πριν, στο νέο κτίριο της στέγης Onassis Ready άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swinton Ongoing. Ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό. Ανάταση, έμπνευση και μια ακατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους. Μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης. Είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γράψει για την έκθεση αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swinton και την σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready. Κλείστε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι αξιόπιστος.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello. How from here morning morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
8: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μα έχω γραμμή.
7: Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε και αυτούς ζωντανά. Η Cure, Friday I'm in Love, η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Εμπορικά τουλάχιστον ναι, νομίζω πως ναι. Με τα στατιστική το ξέρετε ότι έχουμε μία αγάπη. Friday I'm in Love, η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Εμπορικά τουλάχιστον ναι, νομίζω πως ναι. Με τα στατιστική το ξέρετε ότι έχουμε μία αγάπη.

0: Υπάρχουν και αυτοί που προσπαθήσαν πραγματικά να μαντέψουν. Κάποιος γράφει πολιτική. Δεν θα έπρεπε. Οι δημοσιογράφοι κανονικά δεν θα έπρεπε. Οι πολιτές πάλι δεν θα έπρεπε. Το μάρκετινγκ θα άλλαζε, αλλά πάλι δεν θα έπρεπε. Οι μετεωρολόγοι, ναι, έχει μια λογική. Γιατί, αλλά από την άλλη είναι και ειλικρινή. Σου λέει μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Όπως και οι σεισμολόγοι. Το HR. Human resources. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό γιατί να είναι. Αλλά τέλος πάντων είναι μια μεγάλη συζήτηση. Προσπαθήστε και εσείς να το σκεφτείτε. Αν χάναμε την ικανότητα να πούμε ψέματα, τι θα κατέρε πρώτο? Λογικά η τέχνη. Λογικά η ηθοποίη. Γιατί αυτή είναι εξορισμού. Δηλαδή υποδύεται έναν ρόλο. Δεν μπορεί να βγει ένας τοπίος να υποδηθεί τον εαυτό του. Άρα λογικά εκεί καταλήγω.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μέχρι τις 6 το Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι και πάλι. Προσοχή στους δρόμους, υπομονή στους δρόμους. Βάλουμε ένα-δύο τραγούδια και να κλείσουμε την ώρα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: μεθαύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Γάλαξη 92.
3: Μέχρι 28 βαθμούς πήγε σήμερα η θερμοκρασία. Αύριο ετοιμαστείτε για 30 και ίσως να πέσει και λίγο ο αέρας. Το γυρίζει σε νοτιά κάπου στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή αύριο μεθαύριο. 92 ακριβώς δείχνει το ραδιοφωνό σας εδώ στον Γάλαξη 92. Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6. Στον χάρτη, ρίχνοντας μια ματιά στον χάρτη, είναι σχετικά βατά τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους προς το παρόν. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον κόμβο εκεί πέρα του Κηφισού με την Αττική Οδό. Εν τω μεταξύ λέω να ξεκινήσουμε άλλη μία μουσική ώρα.

Να πάμε λίγο κόντρα στο ρεύμα. Έτσι μια άποψη, αυτό που λένε unpopular opinion. Αλλά τα πιο συναισθηματικά τραγούδια νομίζω δεν είναι αυτά που είναι τα λεγόμενα slow, που τα μπερδεύαμε παλιά και τα λέγαμε λάθος τα blues. Γιατί τα blues δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με τα slow. Γιατί μπορεί να είναι και blues γκαζωμένο, μπορεί να είναι blues, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα τέλος πάντων. Αλλά για να γυρίσω στον συνειρμό, να γυρίσω στη σκέψη μου, τελικά τα πιο συναισθηματικά τραγούδια είναι αυτά που έχουν και λίγα γκάζια. Όπως και το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν πολλοί καλλιτέχνες που χτίζουν, πάνε σε ένα ρεφρέν που τα σπάει και μετά το ξαναρίχνουν. Από τον Patrick Swayze στους Fleetwood Mac, που τα κάνανε μαντάρα μεταξύ τους, αλλιώς θα είχαμε δει πολύ περισσότερες δουλειές από τους Fleetwood Mac. Little Lies. Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Οι εισπράξεις ΦΠΑ στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα που διαμορφώθηκε στα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ για το 2026, οι συνολικές οφειλές έφτασαν στα 51,786 δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Γιάννη Στουρνάρα που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγούμενος στον επαναδιορισμό του νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Διαθέσιμος είναι πλέον στους πολίτες ο οδηγός Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους, που εξηγεί πώς οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία AI στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση. Άνοδο της τουριστικής κίνησης κατά 28,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: πολύ αγαπημένο Alice Merton, No Roots, όπως είχε πει και ο Chris Christopherson και έγινε πολύ γνωστό με την φωνή της Janis Joplin. Η ελευθερία είναι άλλη μία λέξη για να εκφράσεις το ότι δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Δεν είμαι το No Roots. Όπου γης πατρίς, δεν ξέρω. Μπορεί να μ' άρεσε, μπορεί και όχι. Σήμερα στις 8 έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος που θα ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Οπότε είχαμε στις 21 του μηνός το κόμμα Καρισιανού, τώρα έχουμε το κόμμα Τσίπρα και ουσιαστικά μένει να δούμε αν θα υπάρξει και τρίτο νέο κόμμα, αυτό του Αντώνη Σαμαρά, πάλι πρώην πρωθυπουργού, και να δούμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Τουρκικός μεζές, ρε φίλε, μας πήρε την πρωτιά στην κορυφή των πιάτων. Είναι δυνατόν μας τα ελληνικά καλαμαράκια στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση να είναι τα τουρκικά, τα οποία λέγονται καλαμάρ ταβά. Καλαμάρ ταβά. Ακούγεται λίγο σαν βρισιά. Καλαμάρ ταβά. Εσύ τον ταβά σου που λέμε.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: προσπαθώ να το κάνω εικόνα τώρα, να βγαίνεις έτσι και να το μην το λες τραγουδώντας, το λες φωνάζοντας. Σε κουάχω. Εν τω μεταξύ, το πιο πιθανό είναι ότι θα παρασύρεις και τους άλλους, οπότε θα γίνει ένα μουρλοκόμιο. Υπάρχει και η θεωρία των. Τώρα είναι συνωμοσία, δεν είναι συνωμοσία, δεν ξέρω. Ότι είμαστε πολύ πιο αγχωμένοι και δεν ζούμε καλά γιατί δεν περπατάμε ξυπόλυτοι. Σωστά το ακούσατε, γιατί δεν περπατάμε ξυπόλυτοι και δεν μπορούμε να πιάσουμε, λέει, τα τόσα χέρια, ξέρω εγώ, τον. Το ρυθμό της γης για τον οποίο είμαστε συντονισμένοι. Μιλώντας για συντονισμένοι, εδώ στον Galaxy 92 έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε μαζί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής. Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο άνθρωπος διαμορφώνεται ανάλογα με τους 5 ανθρώπους που περνάει τον περισσότερο χρόνο του. Παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω σας, θα διαπιστώσετε ότι χωρίζονται κυρίως σε 3 ομάδες. Νούμερο 1. Οι υποστηρικτές. Είναι οι άνθρωποι που σας ενθαρρύνουν όταν μοιράζεστε μαζί τους ένα στόχο σας και κάνουν ό,τι μπορούν για να σας στηρίξουν και να σας βοηθήσουν. Εκφράστε τους ευγνωμοσύνη και κρατήστε τους κοντά σας. Νούμερο 2. Οι ενάντιοι. Κάθε φορά που τους μιλάτε για τα σχέδια και τα όνειρά σας, αμέσως παίρνουν αντίθετη θέση και σας εκθέτουν μία σειρά από φόβους και πιθανότητες αποτυχίας. Ακούστε τους, γιατί πιθανά καθρεφτίζουν και δικές σας ανησυχίες. Διαχειριστείτε και ξεπεράστε τις και κρατήστε τους σε κάποια απόσταση. Και νούμερο 3. Οι απορριπτικοί. Εκείνοι που μπροστά στα όνειρά σας όχι μόνο αντιδρούν, αλλά προσπαθούν και να σας δημιουργήσουν ενοχές, επειδή φοβούνται ότι θα σας χάσουν αν πετύχετε, ακόμα και αν ο στόχος σας είναι εξαιρετικά σημαντικός και ωφέλιμος για σας. Από αυτούς τους ανθρώπους, καλό είναι να απομακρυνθείτε τελείως. Είτε είναι στενοί φίλοι, κοντινοί συγγενείς ή συνεργάτες, γιατί είναι ήδη τοξικοί για σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στον καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

μια ώρα είναι καλή ώρα όταν ξεκινάει με Roy Orbison. Ό,τι θες το έχεις. You got it. Να, εδώ και εμείς ψάχνουμε καμία ιδέα να γίνουμε εκατομμυριούχοι όπως κάνουν όλοι που κάθονται και πίνουν τον καφέ τους και λένε τι να κάνουμε ρε παιδί μου να βγάλουμε εκατομμύρια. Ένας Τούρκος είχε πείσει 100.000 ανθρώπους να επενδύσουν, δεν είναι λάθος το κείμενο, σε ψηφιακές αγελάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι τους έπεισε, πώς, τι κάνανε, πώς θα δώσανε, δεν αναφέρει το άρθρο. Πάντως τον πιάσανε, λέει, στην Τουρκία και τον καταδικάσανε σε 45.376 χρόνια φυλακής για 100.000 ψηφιακές virtual αγελάδες. Δεν ξέρω τώρα, ό,τι καταλάβατε κι εσείς, ό,τι καταλάβαμε κι εμείς. Πάντως έτσι δεν θα γίνουμε εκατομμυριούχοι, θα φάμε 45.000 χρόνια φυλακή. Τις έξι ο Μίτσος Παπαδόπουλος εδώ. Εικονικές αγελάδες, δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή. Από την άλλη η καινοτομία λέει είναι που πληρώνεται, έτσι δεν είναι? Phil Collins, Another Day in Paradise. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πού με πας χωρίς να μου λες?
11: Θα δεις, σε λίγο.
10: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
11: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
10: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

5. Έτσι λεγόταν το άλμπουμ που λένε Kravitz, I Belong to You. Το τραγούδι που ήταν το πιο πετυχημένο από εκείνο το άλμπουμ. Αν έχετε όρεξη την Κυριακή για θέατρο, στις 8 στο θέατρο Πρόβα, έχουμε την τελευταία παράσταση των εραστών της Βιόρν. Έτσι λοιπόν, εάν θέλετε διπλή πρόσκληση, τι θα κάνετε? Θα ανοίξετε τώρα την εφαρμογή που στέλνετε email. Θα βάλετε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Θα βάλετε στο θέμα είτε θέατρο πρόβα είτε οι εραστές της Βιόρν και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Πήγε πάρα πολύ καλά η παράσταση αυτή, γι' αυτό και κράτησε, παρατάθηκε μέχρι το τέλος Μαΐου. Αλλά και ο Μάιος φτάνει στο τέλος. Εν τω μεταξύ, για όλους τους διαγωνισμούς του Galaxy 92 μπαίνετε στο Instagram Galaxy 92 FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο, και βλέπετε λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή το βράδυ στις 8 οι εραστές της Βιόρν στο θέατρο Πρόβα. Εξαιρετική διασκευή αυτή. Τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen, είπε η Patti Smith και το 8000 Maniacs.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Φέτος λέει συζητείται πάρα πολύ η ιδέα των διακοπών με αυτοκίνητο, τα περίφημα road trip. Η αλήθεια είναι ότι άμα ήταν και πιο οικονομική η βενζίνη δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά να πάρουμε ένα ακραίο σενάριο, ακραίο, μακρινό σενάριο τέλος πάντων, ότι θέλουν μια παρέα να πάνε στη Χαλκιδική από την Αθήνα. Θέλεις 1,5 depósito, δηλαδή θέλεις 90 λίτρα, 180 ευρώ πες, βάλε και ένα 40 τα διόδια, 220 άμα το κάνεις, 50 κάτι, είναι, βγαίνει πιο οικονομικά. Βολεύει το αυτοκίνητο και γιατί δεν κουβαλάς. Δηλαδή με ό,τι άλλο και αν πας, καταρχάς οι αεροπορικές τώρα χρεώνουν, δεν έχει αυτό το δωρεάν αποσκευή, έτσι. Οπότε σου βγαίνει πιο ακριβά και μετά πρέπει να πας, ναι, βγαίνει σαφώς πιο οικονομικά. Άμα πας κάπου σε κάποιο νησί, ή καλά, άμα πας πιο κοντά, βγαίνει ακόμα πιο φθηνά και δεν έχεις αυτό, δεν κουβαλάς. Δηλαδή τα έχεις βάλει όλα στο πορμπαγκάζ, τα πηγαίνεις και δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς, να ανησυχείς που θα τα αφήσω, που θα τα κάνω. Στο καράβι δεν τα πληρώνεις, δεν πληρώνεις για τις βαλίτσες, αλλά όπως και να έχει, θα τις αφήσεις κάτω ή θα κουβαλάς πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάντως βολεύει, ναι, είναι ωραίο πράγμα το road trip.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Είναι αξιόπιστος.
9: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello, how from here morning morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
10: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου, παράπασα το γραμμή διαβάσωνα.
9: Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: πάνω που συζητούσαμε για road trip. Get out of my dreams, get into my car. Ωραίο είναι να έχει και ειδικά να ξυπνάς έτσι, να φεύγεις για ταξίδι το καλοκαίρι 4 ώρα το πρωί. Άντε να πάμε διακοπές. Προς το παρόν πάω σπίτι. Θεοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8 στο Galaxy 92. Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν από τις 3 μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στο δρόμο και τα λέμε πάλι αύριο.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

Αυτός ήταν ο Chris Isaac με το Blue Hotel. Σήμερα θυμήθηκα πως δύο τραγούδια του είχαν συμπεριληφθεί στην ταινία Blue Velvet του David Lynch το 1986, το Gone Riding και το Living for Your Lover. Τι να πούμε τώρα για το Wicked Game. Εγώ θέλω πάρα πολύ να τον δω από κοντά. Έρχεται, θυμίζω, το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε. Πάμε παρέα και σήμερα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς μέχρι τις 8. Μέχρι εκείνη την ώρα στο μικρόφωνο θα είναι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα και πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά.

Blondie, Μαρία στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Είδατε πως ολοκλήρωσε την θρυλική του εκπομπή ο Στίβεν Κόλμπερτ. Ο ίδιος άνθρωπος που προεκλογικά υπεραμεινόταν για την ελευθερία του λόγου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτός ο οποίος ζήτησε την απομάκρυνσή του. Μιλάμε για έναν από τους θρυλικούς παρουσιαστές των late night shows στην Αμερική, επειδή τον ενόχλησε τον Τραμπ η σάτυρα που του ασκούσε. Η επικίνδυνη ελευθερία του λόγου αλακάρτ που δεν θα του βγει σε καλό του Τραμπ, ούτε και του CBS. Οι συνάδελφοι του Colbert, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Jimmy Kimmel, ο Jimmy Fallon και ο John Oliver, σε ένδειξη συμπαράστασης δεν πραγματοποίησαν τις εκπομπές τους, καλώντας τον κόσμο να δει την τελευταία του εκπομπή. Σε αυτήν πέρασε και ένα ακόμη χεράκι τον Τραμπ, τραγούδησε μαζί με τον Paul McCartney στο ίδιο στούντιο όπου οι Beatles είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση και έτσι αποχαιρέτησε υποδειγματικά το κοινό του και κατέβασε τον γενικό διακόπτη μαζί με το θρυλικό σκαθάρι. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο, Beds Are Burning, Midnight Oil.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές.
9: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι μάζινα μπλε.
11: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ήταν η Kylie Minogue με το Can't Get You Out of My Head. Ώρα για δωροθεσία, ώρα να πάμε θέατρο. Την Κυριακή, εφόσον δεν φύγετε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα πρότεινα να βρεθούμε στο θέατρο Πρόβα. Εκεί θα απολαύσουμε την παράσταση Οι Εραστές της Βιόρν της Μαργκερίτ Ντυράς. Μιλάμε για μια πραγματικά εξαιρετική παράσταση με τους Μέρι Ραζή, Σωτήρη Τσόγκα και Δημήτρη Παπανικολάου. Μια παράσταση γεμάτη ένταση, μυστήριο, ανατροπές, που μιλάει για τον έρωτα, την προδοσία και την τιμωρία. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία. Λόρα Μπράνιγκαν για τη συνέχεια. Self-control.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται 2, και τα ποτάκια γίνεται 3, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε που βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς στο βράδυ. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Το έλα ρε, μπράβο ρε Μάκη που είπες να βγούμε καθημερινή. Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως από χτες ξεκίνησε το Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη. Μέχρι την Κυριακή θα γεμίσει η Τεχνόπολη μουσικές, ρυθμό και ενέργεια, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη jazz. Ό,τι πρέπει, βάλτε το στην ατζέντα σας, είναι με ελεύθερη είσοδο το Athens Jazz Festival μέχρι και την Κυριακή. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας μέχρι τις 8, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με αυτό εδώ το οποίο ζητήθηκε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, δικό σου. Παρέα σας μέχρι τις 8, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με αυτό εδώ το οποίο ζητήθηκε. Κωνσταντίνε.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα.

0: Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Cabin Crew, I Just Died In Your Arms στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του μέχρι τις 8. Ερχόμενος στον Galaxy έπεσε το μάτι μου επάνω σε αυτό το μυστήριο ξύ που είναι γραμμένο σε διάφορα σημεία στην Αθήνα. Στον χώρο του γκράφιτι είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείται ένα μοναδικό σύμβολο και λένε πως κάποιοι είναι μια υπογραφή, είναι το tag του καλλιτέχνη. Δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το ξύ. Είναι ένα γράμμα ή ένας χαρακτήρας, θα λέγαμε, για να δηλωθεί μια παρουσία. Κάποιοι υποστηρίζουν πως είναι ένα σύμβολο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, σαν μια κίνηση σιωπηρής διαμαρτυρίας. Ταυτόχρονα, βέβαια, δεν είναι λίγοι που λένε πως το συγκεκριμένο σχέδιο δεν τους θυμίζει το γράμμα ξύ, αλλά έναν υπόκαμπο. Από την άλλη πλευρά, οι πιο ρομαντικοί θεωρούν πως κάποιος αγαπάει πολύ την ξένια. Δεύτερη καλησπέρα λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τις 8. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Θυμίζω το site μας www.galaxy92.gr. Εκεί βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά από το site παίρνετε και μέρος στους διαγωνισμούς μας ανά πάσα στιγμή. Φυσικά πριν μπαίνετε στο official account του Galaxy92 στο Instagram, Galaxy92FM, για να δείτε τι παίζει με τους διαγωνισμούς μας.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, είναι και το ημίωρο Βαλοθεσίας. Φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το οποίο τι κάνει, προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μιλάμε για μια σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Δωροθεσία λοιπόν τώρα διεκδικείται πάντα από την αγαπημένη μου Pizza Fan μία πίνσα μαργαρίτα, μία πίτσα Sloppy Joe και ένα τσοκοκράτς μπισκόφ. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, καλή επιτυχία. Αυτός είναι ο Black με το Wonderful Life.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Είναι αξιόπιστος.
8: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
9: Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντ, πέρα από το γραμμή.
8: Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy στους 92 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα κλείσουμε με το More Than This από Roxy Music. Θοδωρής Γιαννόπουλος ήταν μέχρι τώρα στην παρέα σας. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 εννοείται θα είμαι και πάλι εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης. Πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Οκ.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Σκεφτόμουν ότι ο Τσίπρας, αφού είναι Παναθηναϊκός και έχει βάλει την Μπαρτσελώνα, ας πούμε, έχει βάλει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα για το νέο το κόμμα, θα κάνει το νέο κόμμα κοκκινομπλε. Κόκκινομπλε τώρα, είσαι Παναθηναϊκός και υποστηρίζεις Μπαρτσελώνα, είναι λίγο οξύμορο, διότι η Παναθηναϊκή εκπεπιθύσεως είναι ρεάλ. Είναι, πώς να το κάνουμε, είναι αδέρφια, πώς να, αμίγκος παρασιέμπρε. Ο Τσίπρας τώρα Παναθηναϊκός, αριστερός και Μπαρτσελώνα. Όπως έλεγε και ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music. Shine bright like a diamond.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnitha. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy.

92 FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Είναι αξιόπιστο.
5: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello. How from here, morning, morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο, πέρα μας όλοι αγαπητοί διαβάζονα. Τι?
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένη από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.

0: Αυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Τουρκικός μεζές, ρε φίλε, μας πήρε την πρωτιά στην κορυφή των πιάτων. Είναι δυνατόν μας τα ελληνικά καλαμαράκια στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση να είναι τα τουρκικά, τα οποία λέγονται καλαμάρ ταβά. Καλαμάρ ταβά. Ακούγεται λίγο σαν βρισιά. Καλαμάρ ταβά. Εσύ τον ταβά σου που λέμε.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Είναι αξιόπιστο.
3: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
2: Εντυπωσιακός.
3: Με κοίταζαν σαν ούφο.
2: Μορφωμένος.
3: Hello. How from here, morning.
2: Σοβαρός.
3: Γεια σας.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: these beautiful things that I've got.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.